Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες.

0: Σάμους.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όσους έχετε στους δρόμους. Έχουμε την πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών. Μιλήσαμε την τροχιά τη σύγκρουση που μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ο Φώτης. Έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν οι καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η άνοδο τη λεωφόρου Σχιστού και η περιφερειακή Εγάλεο. Στον Κηφισό τώρα, τα γνωστά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια ανάσχεση τη κυκλοφορία από του Αγίου Αναργύρου μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολεύει το πράγμα εκεί μετά τον Μπουρνάζη και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά, λίγο μετά το Εγάλεο, ανοίγει μέχρι τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σοφίας είναι δύσκολες και η άνοδος της Συγκρού. Και συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη και από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Στρογγυλό. Πώς το έχεις πει, εσύ, Γιώργο, αυτή την πλατεία εκεί που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις εκεί στο Στρογγυλό?
0: Πού λες?
1: Η πλατεία 28 Οκτωβρίου, μάλιστα.
0: Α, λες την Λιούπολη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Αγία,
1: ναι,
0: Μαρίνα, η Λιούπολη, Αγία Μαρίνα, η ανηφόρα αυτή που βγαίνει στη Κατεχάκη. Να πούμε κάτι την καλημέρα μας στο φίλο μας, τον Γιάννη, τον bypass ευόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αδερφέ, να είσαι καλά. Κάνει και την πρωινή του γυμναστική. Και μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Κώστα. Το φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στα πρωινά, καθημερινά. Λαλίστα τα επιτελικά, πρώτα Κλαρίνα. Τη επικοινωνιακή καθεστωτική ευεξία και τη απλησία. Να σε καλά, ρε φίλε Κώστα, να έχει υγεία.
1: Ευχαριστούμε που έκατσε να γράψει τόση ώρα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, γράφει ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, Κώστα.
1: Να πω στα πατριωτάκια μου καλημέρα που πήραν τηλέφωνο, στον Λάμπρο από την Αύπακτο και στη Τζένι από την Άρτα. Μας ακούνε, λέει, κάθε μέρα έχουν παζάρι το πρωί που κρατάει μια εβδομάδα και μας ακούνε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να έχετε υγεία, ρε παιδιά, και να έχετε και κέφι. Να είστε χαμογελαστοί. Και στον Κωνσταντίνο, να βάλουμε, λέει, μια σκούπα ανάποδα. Ποιος από την πόρτα να φύγει ο Καλικάτζαρος? Ποιον λέει τώρα?
1: Αυτός είναι
0: ή εμένα ή τον Παπαδάκη εννοεί.
1: Πώς το εννοεί πολιτικά, ρε παιδί μου, άνθρωπος?
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, ο φίλος ο ανορθόγραφος. Και βεβαίως, έλα εντάξει, ο φίλος μας.
1: Ο Καβοντορίτης, το αγόρι.
0: Ναι. Που σου για δυναμία, σου για δυναμία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είμαι λατινικά, φυσικοαέριοελλάντος.gr, μια λέξη, και μάθε περισσότερα.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το Elastoflex ST από την Elastotet για μόνο η ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν. Υποσχεθήκαμε χθες ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, γιατί σήμερα θα είχαμε τις νέες τιμές, να δούμε ακριβώς που κυμαίνονται, γιατί αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα σε ό,τι αφορά το καύσιμα κίνησης. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Βραχά, καλημέρα, κύριε Παγάνη, και στους ακροατές μας. Καλημέρα, πράγματι. Δεν έχουμε τις νέες τιμές σήμερα που έχουν βγει από τα δηληστήρια. Δεν έχουν κάποιες μεταβολές. Όπως βλέπουμε να μην έχουν κάποιες μεταβολές ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις και στην αυριανή μέρα. Κάτι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, τη μεθαυριανή, μια μικρή μείωση στη βενζίνη και μια μικρή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν μας βοηθάνε, γιατί με αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνουν, και το είδατε και εσείς εχθές, ήταν στα 108 δολάρια το βαρέλι, σήμερα ξεκίνησε στα 99, θα φτάσει μέχρι ίσως 107, δεν ξέρουμε που θα κλείσει το βράδυ, και δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η σημερινή, η αυριανή ημέρα θα είναι τις ίδιες αυτές τιμές που έχουμε αυτές από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει από την Παρασκευή, που μας έρχονται οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
0: Επομένως, πάμε να φουλάρουμε μέχρι από ό,τι μας λέει το τέλος της εβδομάδας. Γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πείτε και πάλι αυτοκίνητο θα έχουμε και μετά, βέβαια, το τέλος της εβδομάδας.
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα υπάρξει και αυτή η μικρή μείωση που μας λέτε και θα έχουμε και τα νέα μέτρα από το Υπουργείο, μπορεί ίσως να δούμε και κάποια μείωση αισθητή στην Αγγλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Κυρία Βραχά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και η κυβέρνηση αυτό το οποίο θα θέλει να επιδοτήσει και μάλλον θα διατηρήσει τελικά αυτό το 15 λεπτό, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω, είναι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι η βενζίνη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ίσως δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω για τη βενζίνη, αλλά και το ξαναλέω, η βενζίνη μέσα έχει το 10 λεπτό από τα δηληστήρια. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό το 10 λεπτό, γιατί είναι από τα δηληστήρια και δεν είναι από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή που έχουμε και σήμερα. Αν όμως φύγει αυτό το 10 λεπτό, βεβαίως θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά παραπάνω. Όμως για το πετρέλαιο κίνησης πιστεύω ότι θα έχει κάτι η κυβέρνηση να δώσει, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παραμείνει αυτό το 15 λεπτό όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Σβάτογλου,
0: ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
1: Δεν είναι θετικά όσο μας έρχονται από την πλευρά των καυσίμων.
0: Έχεις δίκιο, δεν είναι, ξέρεις ποια είναι τα πιο αρνητικά. Σου πω τώρα και θα κινδυνώ πάλι να εισπράξω την μήνυ των μηνυμάτων. Όλο αυτό, άμα διαβάζεις και Χριστούλια και όλα στη Real News το διαπιστώνεις, θα έχει επίπτωση, πρόσχετα από τώρα, σε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι, την αρχή μέχρι τώρα, εκεί να μην έχουμε ανατιμήσεις. Οι οποίες, βέβαια, τα προϊόντα είναι ήδη στο Θεό, έτσι, από το προηγούμενο κύμα των ανατιμήσεων. Και τι έρχεται τώρα, Γασιανή? Έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα προϊόντα.
1: Γιατί το κόστος το μεταφορικό
0: θα περάσει εκεί. Θα περάσει στο ράφι, όπως συμβαίνει συνήθως. Και σου λέω και πάλι, ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υψηλές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Ότι το είχαν σε ένα επίπεδο. Δεν βλέπουν να διατηρείται αυτό έτσι όπως πάει. Έχουμε τον Δημήτρη?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα κύμα, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, είχαμε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για την Μαρή Κάρμεν, μια κυρία 87 ετών, η οποία μετά από 70 χρόνια την
0: πετάξαν
1: έξω από το σπίτι. Γιατί το οίκημα, το συγκρότημα το οποίο έμενε, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία και τη ζήταγαν ένα υπέρογκο ποσό για ενίκιο, δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και την πετάξαν έξω. Υπάρχει απόφαση, έχουμε ανατροπή στην υπόθεσή της, μετά από ενέργειες που έκανε και η δικηγόρος της θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, εφόσον βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους της Ισπανίας να διεκδικήσουν. Έχουν και εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Και διάβαζα χθες μια έρευνα που έλεγε για τα γραφεία, όχι για τα σπίτια, ναι, για τα ενίκια των γραφείων. Ναι. Ότι έχουν ανέβει κατά 70% στην Αττική σε σχέση με το 2017. Τα ενίκια στα γραφεία της Αττικής. Στα γραφεία της Αττικής.
0: Ένα σχόλιο να μου επιτρέπεις πρώτα για την Ισπανία και μετά πάμε στα ελληνικά. Εκεί δεν είναι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο Σάντσες, στην Ισπανία? Εκεί δεν είναι.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Που έχει κοινωνική ευαισθησία.
1: Και τον έχουμε παράδειγμα συνέχεια.
0: Εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι πρωθυπουργός ακόμα ή έχει φύγει αυτό?
1: Όχι, αυτός είναι. Αυτός
0: είναι. Ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα και στα ελληνικά που είπες. 70% πάνω είπες τα γραφεία.
1: Τα γραφεία, ναι. Από το 17 μέχρι σήμερα.
0: Από το 17 μέχρι σήμερα. Εσύ ακούω για παραλογισμούς. Για διαμερίσματα τα οποία είναι μιας ηλικίας, όπου, καλά, δεν συζητάμε για ανακαίνιση, μπαίνεις μέσα δηλαδή και είναι σε μια κατάσταση, αλλά τα λεφτά. Και ακούω ότι υπάρχει ένα κίνημα του άμα θες. Μα λες, αυτό που μου ζητάτε ακούγεται λίγο παράλογο, μα έχω, μου λέτε να σας δώσω, ξέρω εγώ, ζητάνε κάποιοι, λέει, το μισό χρόνο μπροστά σε εγγύηση.
1: Ζητάνε πολύ, πολύ μεγάλα ποσά.
0: Υπάρχει το κίνημα του άμα θες. Άμα θες.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα.
0: Μάστε.
1: Με αποτέλεσμα, σου λέει, αφού δεν θα βρεις πουθενά άλλο, εδώ έλα. δεν υπάρχει ή είναι λίγα τα ακίνητα κάτω των 800 ευρώ για ενίκιο, για μια οικογένεια που θα έχει, ας πούμε, δύο δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρό σαλόνι, δεν υπάρχει κάτω από 800 ευρώ στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μια οικογένεια ξεκινάει με μίνιμουμ, όταν δεν έχει δικό της σπίτι, 800 ευρώ το μήνα έξοδα για το σπίτι της. Που είχαμε πει και την έρευνα της πρόληψης, 53%.
0: Για να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη και να μπορούν να κοιμούνται κάπου. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, πάμε να τον υποδεχθούμε. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κασιανή.
1: Καλημέρα Δημήτρη μας.
0: Εμείς καλά είμαστε και θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, που σε ρωτάγαμε, ρε εσύ Δημήτρη, ισχύει ότι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες έχουν πάει και έχουν βαρέσει την πρόταση της κυβέρνησης και τις έχουν πει η συμφωνία αυτή για τις τιμές στο ράφι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επισφαλής. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόλπο και το κόστος το μεταφορικό θα πρέπει να περάσει στο ράφι. Έλα που πέρασε αυτό και αναμένουμε επόμενο κύμα τώρα, έτσι δεν είναι κύριε Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θυμάστε ότι τα λέγαμε και νομίζω ότι όσοι μας ακούν χρόνια και όσοι διαβάζουν τη Real News χρόνια ξέρουν ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, σε θέματα που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε λοιπόν το πολύ απλό, αυτό που μας έλεγε το ίδιο το ρεπορτάζ, ότι τον Νοέμβριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Θυμάμαι, Γιώργο, μίλαγα από τον Αύγουστο, έτσι, για να δώσουμε λίγο και την εικόνα, γιατί λέμε κάποια πράγματα και μετά από ένα μήνα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε και όντως αρχίζουν όλοι και μιλάνε για αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο μου λέγανε, θυμάστε τον Αύγουστο που ήμασταν μαζί στη Real News και προσπαθούσαμε και κάναμε ρεπορτάζ καθημερινά, και μου λέγανε από τότε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και τον Σεπτέμβριο με την ενεργειακή κρίση και δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, έτσι μου λέγανε άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση στο φθινόπωρο να μην έχουμε ανατιμήσει. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ή έχουμε σε εξέλιξη την πρωτοβουλία μείωση τιμών σε 1.785 προϊόντα, εκ των οποίων θέλω να σας πω τα 403 είναι τα σχολικά, και να μην μπερδευόμαστε με πολλούς αριθμούς, 1.400 περίπου είναι τα προϊόντα καθημερινής κρίσης, τρόφιμα και καθαριστικά, απορριπαντικά και άλλα είδη για το σπίτι, που καθημερινά παίρνουν τα νοικοκυριά. 1.400 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 1.400 προϊόντα έχουν διάρκεια έως το τέλος Οκτωβρίου, για έναν ακόμη μήνα. Ενώ ξέραμε ότι η όλη πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν περίπου 400 προϊόντα.
0: Από τα 1.700 που λέγαμε με την Κασιανή εδώ,
3: Από τα 1.350.
0: Ναι, 1.350,
3: Λοιπόν, από τα 1.350 είναι 400 και κάτι που θα συνεχίσουν για το δίμηνο. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου μαθαίνω, Γιώργο και Κασιανή, ότι ο στόχος είναι να φτάσουν 1.000. Εγώ άντε σου λέω καλοπροαίρετα να σου πω ότι φτάνουν και 1.000 για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τα 1.000 προϊόντα είναι σταγόνα. Δεν λέω, και πραγματικά όποιο προϊόν και να μειώνεται, σε όποιο προϊόν και να μειώνεται η τιμή, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση. Αλλά τα 1.000 προϊόντα που δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ μαζεμένα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν 1.000, τα 1.000 συγκεκριμένα προϊόντα θα τα έχουν στα ράφια τους και θα μπορεί ο κόσμος να τα επιλέγει. Άλλο έχει 100, άλλο έχει 50, άλλο έχει 200, άλλο έχει 150. Έτσι είναι αυτή η ιστορία με την πρωτοβουλία. Ένα λοιπόν είναι ότι τα 1.000 προϊόντα δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στα 20-25.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Και ένα δεύτερο και το βασικότερο, και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να δούμε πώς προχωρά, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω, όχι απλά από τον Νοέμβριο. Έχουμε ακούσει
1: την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
3: Από την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη και τις επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις και κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει τι έγινε τώρα. λέτε ότι θα έρθουν αυξήσεις, άρα και όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις, θα τις κάνουν αυξήσεις, διότι θα δημιουργηθεί πάλι και θα φταίνουν οι κακοί δημοσιογράφοι που λένε ότι κάνουν ρεπορτάζ και λένε ότι θα έρθουν αυξήσεις. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου, λοιπόν, με στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου, λένε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Είναι 50, είναι 60, είναι 70 κωδικοί, είναι πάρα πολύ λίγοι μέχρι στιγμής. Αυτό σου δείχνει όμως την τάση. Όταν από επίσημα χείλη ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανατιμηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ τη φέτα, ένα προϊόν που όλα τα νοικοκυριά το έχουν στο σπίτι, όταν μαθαίνω όχι από μία πηγή, όχι από δύο, σχεδόν με όσους μιλάω, ότι θα είναι αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, θα δούμε σε πόσα το φθινόπωρο, και αυτό διότι πλέον οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για 7-8 μήνα το υψηλό ενεργειακό κόστος με τον οποίο επιβαρύνεται η παραγωγή ή η μεταφορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, θα σας δώσω και μία ακόμη πληροφορία. Μαθαίνω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, και κρατήστε αυτό που σας λέω, να υπάρξει μία νέα παρέμβαση, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κρατήστε αυτό.
1: Το οποίο μπορεί να είναι πλαφόν, το οποίο μπορεί
3: όχι,
1: να
3: όχι,
1: είναι...
3: δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
1: Α, δεν θα είναι σε κυβερνητικό
3: θα είναι
1: επίπεδο.
3: Που θα είναι, αυτό πιστεύω ότι θα είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή ότι εκεί θα δοθεί κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Νομίζω ότι θα έχουμε και στην Real News ρεπορτάζ την Κυριακή για όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν και το πλήγμα που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από όλα αυτά που συζητάγατε και πριν, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τα ενοίκια, από τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το λένε και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι πλέον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πλέον οι σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό προέρχονται από τα καύσιμα αλλά και από τα ενοίκια. Σε κάθε περίπτωση όμως ή οποιαδήποτε ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Διότι εκεί που μιλάγαμε για μειώσεις τιμών, εκεί που μιλάγαμε για πάγωμα τιμών, να σας θυμίσω, τα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει περάσει ένας μήνας και τώρα μιλάμε για νέες αυξήσεις. Υπάρχει ανησυχία, μένει να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη
1: Μάσα. Καλημέρα.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε...
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
18: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
19: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
18: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
19: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
18: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδική και τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτύμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-80-93-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
24: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε.
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα όμως και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θέση σας πραγματικά. Και ευχόμαστε να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα εσείς που είστε αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, αγχωμένοι στους δρόμους που έχουν πρόβλημα στη μεγάλη μας κατεύθυνση.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
31: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
31: Εγκλωβισμένοι, μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αρκετοί.
1: Για πες μας σε ποια σημεία.
31: Ξεκινάμε από τον Κηφισό, στο κόκκινο είναι η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Είδα και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίς ακροατής ότι είχαμε εκεί σύγκρουση τριών οχημάτων. Πρέπει να έχουν παραμείνει τα απόνερα γιατί η ουρά είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου.
1: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά οι καθυστερήσεις παραμένουν.
31: Μέχρι Ασπρόπυργο, λίγο πριν την περιφερειακή Εγάλεο, είναι το μποτιλιάρισμα, φανταστείτε. Πάμε τώρα στο κέντρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, πυκνίνει ροή και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Έχει και λίγο στη Μικρά Ασίας από ό,τι βλέπω και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αρκετή ταλαιπωρία. Και έχουμε καθυστερήσει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη, μας.
31: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι και το μυαλό μας και η καρδιά μας και η αγάπη μας με τα 400 αυτά παιδιά, τους εισαχθέντες φοιτητές που σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, δεν προχώρησαν σε γραφή για οικονομικούς λόγους. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο. Είναι σκληρή η ζωή, είναι δύσκολη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε το δρόμο σας. Το λέω γιατί όλη αυτή η κρίση έχει και ένα αντίκρισμα, έχει ένα αποτύπωμα. Το περιγράφουμε με την ακρίβεια, με τις αυξήσεις, τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Σπάρτας. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Εδώ έγινε μια ανακοίνωση από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις εστίες, Γιώργο, γιατί ναι, δεν είναι λίγα τα παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι στην περιοχή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο και πρέπει να αναβαθμιστούν, να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητικές εστίες.
0: Να οικοδομηθούν καινούργιες.
1: Και να οικοδομηθούν καινούργιες, ακριβώς. Ήξερα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους δώσανε για λίγες μέρες δωμάτια στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στις εστίες εκεί στην Πατησίων. Κάτι τέτοιο, ανακαίνιση, ανοικοδόμηση νέων να γίνει για να μπορούν αυτά τα 400 παιδιά, ας πούμε, που λέμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, να πάνε να σπουδάσουν στο σχολείο που πέρασαν και που ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτά επίσης είναι τα θέματα που θα θέλαμε να ακούμε τα κόμματα να συζητούν και όχι να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, η μία κυρία στην άλλη, ο κύριος στην άλλη κυρία και να λέει μετά δεν κάνω πίσω. Και αυτά είναι τα θέματα ουσίας.
1: Ακούσατε προηγουμένως και στα δελτία ειδήσεων. Έχουμε τη διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Το εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν ελέγχου που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ολόκληρο ογκολογικό τμήμα.
1: Κάνανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχουν την άδεια, την απαραίτητη. Μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να σε βρει, τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και έχουμε τύπους εκεί λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα, που τους κοροϊδεύανε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι έγινε έλεγχος και εκεί και είχε διαπιστώσει ο έλεγχος ότι δεν υπήρχαν, λέει, αρκετοί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική και ότι δεν υπήρχε εξειδίκευση και κάποια μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Όλα αυτά. Αλλά καμία παρέμβαση επί της ουσίας. Η παρέμβαση που γίνεται είναι τώρα. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, γίνεται με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν γίνει αυτοί οι έλεγχοι νωρίτερα?
0: Στον αυτόματο ήμασταν.
1: Δηλαδή, περιμένουμε να γίνει κάποιο τραγικό γεγονός για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, ελέγχους για κλινικές. Και δεν μιλάμε τώρα για μπότοξ και για φίλερ στα χείλια. Μιλάμε για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς.
0: Ακριβώς. Για να ξέρεις, αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας στην παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραγική αφορμή.
1: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει, λέει, καταδυτική περίοδο, παιδίατρος.
0: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI το οποίο εντοπίζει.
1: Το MedWatch, ναι,
0: το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις. Και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και κάθε μια. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ναι, ιατρείου της, ναι, το οποίο δεν υπάρχει, ότι δεν είναι νόμιμο να το έχει. Απάντησε η κυρία Γρατσία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μαρία Γρατσία, ναι, δικηγόρος, είναι ασθενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο της και δεν έχει κάνει ποτέ οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε η κυρία Γρατσία, ενώ δεν απάντησε σχετικά με το μηχάνημα της μειοανάδρασης.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κοινής αντίδρασης. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισημαίνει ότι ελέγχεται από το σύστημα αυτό, το MedWatch, όπως το πες, το AI, τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε και η αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, νομίζω χθες, προχθές, στο Open. Όταν ρωτήθηκε για την εκβατική ιατρική, απάντησε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο που δεν μπορούμε να το
1: πούμε.
0: Δεν γίνεται. Αλλά απάντησε με πάθος, καταλάβες, με ένταση. Ότι αυτά, παιδιά, μην τα κοιτάτε, να κοιτάτε την κανονική ιατρική.
1: Μα δεν υπάρχει γιατρός σοβαρός που να σου πει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχει κβαντική φυσική όντως που άνθρωποι σπουδάζουν πάνω σε αυτό και που έχει βοηθήσει την τεχνολογία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είμαι κβαντικός ιατρός και έχω σπουδάσει τη χολουλουλού.
0: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Ακούω για περιπτώσεις ΑΕΔΗ, καλλιτέχνες, αυτό, το ένα, το άλλο, διάφοροι εκεί με αποτύπωμα στον πολιτισμό που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στα εμβόλια, αυτό, την πανδημία, αλλά πάνε να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις όμως. Σε αμφισβητούμενα αίτρια, εκεί δεν ανησυχείτε για την υγεία σας, για την ακαιρεότητά σας και το σώμα σας. Εκεί δεν, αν σας πετάει εκεί ένας, σας λέει, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν, εξειδικευμένος στην ολιστική ιατρική. Εκεί δεν ανησυχείτε. Εκεί είστε βέβαιοι εκεί ότι όλα γίνονται σωστά.
1: Ακόμα και για την ομοιοπαθητική υπάρχουν ακόμα διαφωνίες στον ιατρικό κλάδο. Που γίνεται νόμιμα, ασκείται νόμιμα η ομοιοπαθητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Πόσο μάλλον να συζητάμε τώρα για ολιστικούς γιατρούς και για κβαντικούς γιατρούς. Όπως και να έχει στην υπόθεση Μαζονάκη, επειδή έχουμε και εκεί εξελίξεις, παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κατηγορούμενης ιατρού. Μένουν μόνο στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, του άντρα της. Έχουμε νέες καταθέσεις από τους εργαζομένους εκεί στο ιατρείο. Περιμένουμε να δούμε και ακριβώς τι έχει συμβεί με τα άτομα που βρίσκονταν εντός του ιατρείου, γιατί αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άλλα λείπαν στην αρχή, άλλα φαίνεται να ισχύουν. Μπορεί να ήταν στο γραφείο και η κόρη του ζευγαριού με το φίλο της. Υπάρχει και μια άλλη ασθενής που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση εκείνη την ώρα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Είπαμε χθες και για τον Απινιδωτή που δεν τον είχαν ανοίξει από το 2022, δεν ήξεραν καν αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί, και πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο που του τα έδωσε. Και λέγανε, να σου πω ρε φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο, εδώ έχω έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί, αυτό εδώ δεν δουλεύει.
0: Το έχουμε βάλει στον, αλλά δεν δουλεύει.
1: Λέει μήπως δεν έχει μπαταρία. Άκου να δεις, δεν έχει
0: αυτό
1: μπαταρία.
0: Δεν βάριεσαι ρε παιδί μου, την επόμενη φορά.
1: Δεν το είχαμε ανοίξει από το 22.
0: Την επόμενη φορά. Και στο μεταξύ, ο Μαζονάκης ψυχοραγούσε εκεί δίπλα.
1: Ναι. Τώρα επιτρέπεται να σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν τέτοια πατεώνες και να λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
0: Μια χαρά λειτουργούσαν.
1: Και να ξεκινάμε να κάνουμε τους ελέγχους μετά. Μια χαρά το μέτωπο.
0: Μια χαρά λειτουργούσαν. Αλλά ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και επίσης συζητάμε για τις ευθύνες αυτών που κυβερνούν τώρα, προφανώς. Αλλά μην αρχίζουν και άλλοι να λένε ναι, αλλά επί των ημερών το δικό μας, ήταν όλα. Εμείς τους ελέγχαμε και τους κάναμε. Αυτοί λειτουργούν όλοι για δεκαετίες. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε και μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε γεμίσει πέφτοσυννεφάκιδες. Γεια σου, Ρεσί Γιώργο. Καλημέρα. Λέει, δηλώνω και εγώ παρόν πατριωτάκι Αγρίνιο. Σε σένα, παρίστατε και χαιρετίζει. Καλά, εντάξει, Δανίλη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν. Έλα, Ρεσί Βασίλη. Ναι, έχω, λέει, αντιπαράθεση. Με ποιον έχω αντιπαράθεση? Μονή, ημιμάθεια, χαμηλό επίπεδο φτάνει. Ναι, να μου πεις, κύριε Βασίλη, με ποιο τρόπο θα σηκώσω το επίπεδό μου. Πες μου. Στείλε ένα μήνυμα και πες μου. Άμα φωνάζει ζήτω εκεί, σηκώνεις το επίπεδό σου. Να μας το πεις, να το ξέρουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
0: Όχι, όχι, όχι. Πάμε, έχω να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Θα διαβάσουμε μηνύματα μετά.
4: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ?
7: Καλώς ήρθατε, κύριε.

0: Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι, για να ξέρετε. Μέχρι 22 στα βόρεια προάστια σήμερα θα πάει η θερμοκρασία. 21-22.
1: Και μας είπε ο Κατάστος Αρνιακός νωρίτερα ότι μέχρι 23, αυτό που λες και εσύ, και άντε 26 να φτάσει στα δυτικά, ναι, της Ελλάδας, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: σίγουρα.
1: Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Λοΐζο. Φίλε μου, λατρεμένε, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, να έχεις καλή διάθεση. Την εχθροπάθεια που σου διδάσκουν όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και ένας σοβαρός άνθρωπος και μιας ηλικίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την αφήνεις να δηλητηριάζει το αίμα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Άνδριο, ο οποίος λέει: τι έγινε με τον Κόμβο, την ομάδα, την μονάδα Κόμβο της Τροχέας, μας έσωσε. Χαχαχαχαχαχαχα. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα εξακολουθεί και οι τροχονόμοι είναι, δεν ξέρω, εγώ τους έχω δει, τους έβλεπα δηλαδή σχετικά πρόσφατα σε διάφορα σημεία.
0: Στην Κηφισία σε έχει
1: Κατεχάκη,
0: πολύ,
1: αλλά από εκεί πέραν τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι τόσο παλαιοί οι δρόμοι, η σήμανση και τα φανάρια. Όλα αυτά πρέπει να ξαναοργανωθούν, να ξανασχεδιαστούν. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη λογική. Είναι... το να βάζεις ας πούμε τροχονόμους κόμβους είναι κάτι, αλλά δεν σε εξυπηρετεί με τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε τώρα.
0: Νομίζω ότι όμως δεν έχουμε δει καμία βελτίωση από τότε που ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, να μην, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά να υπάρξει και μια μικρή βελτίωση.
1: Στις ώρες εμείς δεν έχουμε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Δεν ακούω καθόλου να συζητάμε για τις ελλείψεις στα σχολεία. Άλλο ημέρο δεν υπάρχει ακόμη ούτε δασκάλες γαλλικών, γερμανικών. Ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία.
0: Ο φίλος ο Βασίλης από το Duisburg της Γερμανίας. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει. Είναι εδώ πάνω στο Clark και του κάνουμε παρέα. Καλημέρα, εσύ, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη μας.
0: Εν τω μεταξύ, μου είχε έρθει μια είδηση από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, λέει, σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία,
1: ναι,
0: που αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΕΦΔΕ, του γνωστού ΑΕΦΔΕ, το ξέρουμε, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεριζώσουν τις πλάκες που έγραφαν ονόματα Εβραίων που
1: δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτή η πόλη λέγεται Heidenau στη Γερμανία. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το BBC.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη λοιπόν την κατέθεσαν το ΑΕΦΔΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλοί τη θεωρούσαν ακατάλληλη, όμως επειδή είχαν και τη συμφωνία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, κατάφεραν και το πέρασαν αυτό. Και θα τις ξεριζώσουν αυτές τις πλάκες. Οι λήθοι αυτοί τοποθετούνται σε αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν. Ουσιαστικά η δικαιολογία του ΕΦΔΕ είναι ότι δεν πρέπει να τις πατάμε. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να τα πατάμε, να βρίσκονται κάτω στον δρόμο και να τα πατάμε. Αυτή είναι η δικαιολογία.
1: Οπότε καλύτερα να τα εξαφανίσουμε.
0: Αλλά ολόκληρη η έννοια της λέξης αυτής στα γερμανικά είναι η πέτρα που σκοντάφτεις πάνω της. Δηλαδή επίτηδες
1: για να θυμούνται.
0: Να το βλέπεις και να θυμάσαι, να μην ξεχνιέται.
1: Γιατί άραγε να μην θέλουν να θυμούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην θέλουν να θυμούνται αυτοί του ΑΕΦΤΕ και οι άλλοι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ΤΣΕΔΕΓΙΟΥ, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, τους Γερμανούς. Που τους επικουρούν σε αυτή την ανοησία που σκέφτεται. Εκτός και αν έχουμε τη λογική, θυμάσαι μια ταινία, πρέπει να έχεις παρακολουθήσει από την κλασική χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, ας πούμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Βέβαια.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει ο τίτλος. Λεωνάρδε, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τα λόγια και για την συμμετοχή. Ο Άντριου επιστρέφει, λέει, έκπληξή σας, πέφτοσυνεφάκηδες για την κλινική μοναηδία προκαλεί. Το πέφτοσυνεφάκι, εμείς το χρησιμοποιήσαμε τώρα. Σου άρεσε και μας το γράφεις πίσω. Μια χαρά. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει για τις γέφυρες των Κηφισού που είχαν ανοίξει τεράστιες τρύπες. Ναι, να ρωτήσουμε. Δεν θυμάμαι τι είναι.
0: Δεν το
1: θυμάμαι
0: ξέρω,
1: καθόλου Ιωάννη, αυτό.
0: Το λες.
1: Ούτε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Βύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο Αλίμου Κατεχάκης από Ηλιούπολη έως τον Βύρονα. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται στον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαγζωνάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσέφερε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο Μοτσουτάπα Χαμενεή προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην απόκτηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας προχωράει η ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται αύριο ή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
25: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Αραιές νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία, θα το πω, η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια μετά την έξωση. Την πέταξαν έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε
1: τη
0: γυναίκα.
1: Με το φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα fans, δεν ξέρω, τα εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί, με αφορμή την Μαρί Κάρμεν, ξεχύθηκαν στους δρόμους. Δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν. Αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο, έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδων Ζιωαίδης, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε. Ατυχέστατη. Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Τα μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επίθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε.
1: Εντάξει.
0: Ξεκαβαλικέψτε.
1: Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές. Έτσι, τι να πω τώρα. Δεν είναι, μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες. Εντάξει, είναι φάουλ. Το ένα αυτογκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά. Τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός. Βεβαίως, ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε παιδί, το πήρε πίσω.
1: Το πήρε,
0: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη η έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουν κιόλας.
1: Εγώ είναι
0: αυτό
1: ακόμα,
0: είναι που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουν ότι η συγκρού έχει κίνηση, αλλά είναι δείκτης ευβάρειας όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης, πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο Παπά, κυρία Λεφέμ. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε, παιδί μου, κίνηση έχει. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Ορίστε, πού είναι καλύτερη η κατάσταση? Και τι μας λέτε, ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια
0: όχι,
1: χάλια?
0: Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Να το πούνε οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλες. Καλημέρα, Δήμο μου. Μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ, ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες. Αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους? Studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό και λέμε. Κόμβος λέμε.
1: Και εμείς, ναι. Κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα, λέει, 8 και 10, στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται πάει στη δουλειά του, δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
1: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί? Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, θα πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει, κάθε μέρα γλυφάδα νέα Σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη, λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι, Σπύρο μου, μακάρι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά. Γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί λέει, τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Αμάτα ρε παιδάκι μου, την γκρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα, κακομύρογλου. Δεν τρέπεσαι, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν,
0: τίποτα. Πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα ξανά έξω. Δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω, τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει, αυτοί έχουν λεφτά. Και είναι βενζίνες, πάνε πάνω κάτω την Εθνική. Τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού. Πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω. Συγκρού, φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτω, γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε πάω, λίγο Παρασκευή Σάββατο. Πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσε τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω με αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Ποιο, την τραγάνα.
1: Την τραγάνα, τη συγκρού.
0: Έμαρε, παιδί, με το που μπήκαμε μέσα, αρχίζει στην κρίνια κατευθείαν.
5: Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς, ούτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Καλώ ήρθατε. Όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε, τέλος πάντων.
1: Πάντως,
0: παιδιά, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτζου, γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, από πού να φυλαχθείς με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού να φυλαχθείς.
0: Δηλαδή, θέλει λίγο, ρε παιδί μου, να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Τον Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
1: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω, Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλα, αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης και εσύ, βρε παιδί μου, το, για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες.
0: Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα περιγράφει.
1: Καλαμαράκι. Λοιπόν, ναι, και όντως.
0: Δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα, είπε
0: και εσύ είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο, μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς. Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει. Άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις δανεισμού.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το.
1: Καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ, το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Χαρά καταπληκτικά. Όχι, τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
1: παιδί. Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι μες στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και, το, και την
0: ναι,
1: τραγάνα.
0: Ναι, να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Της Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
1: Της Κομισιόν,
0: η παιδιά, η Κομισιόν πήρε το όπλο της. Πήρε το όπλο της η Κομισιόν.
1: Της Ούρσουλας. Ναι. Της Ούρσουλας, το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Και μην μετακινήσετε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήσετε.
0: Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν.
1: Σβήστε
0: τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε σε σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται φωτά.
0: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Να οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούς, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεπαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρού, να μην πηγαίνεις, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
0: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό λέει ο αρμόδιος επίτροπος της Κομισιόν.
1: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο να μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία. Δεν μπορώ.
0: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι. Οι χαρτογιακάδες.
1: Οι χαρτογιακάδες. Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Και η κουζίνα. Θα γίνουμε φυτόλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα. Θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση.
0: Θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα βάλεις αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην χρειάζεται χάπια.
0: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
6: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουν ακριβήνει όλα. Τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο. Θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
7: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
8: Κουβέρτες, γυμναστική και δια της τριβής παράγεται θερμότης.
0: Α, αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά, φέτος το χειμώνα, τριφτείτε, να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριφτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
9: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε.
10: Θα δουλέψει το πάπλωμα
9: φέτος. Ναι, τι θα κάνουμε.
11: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπουκουβό. Δεν σου να γυρθείς.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Πάνε, δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα χαροπηδάω στο κατσίκι μετά.
0: Βεζούβιος θα γίνω.
1: Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί που ήρθε, παιδιά μου, είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούσι στη Συγκρού 3 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο, τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του, τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Άνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλο από Ακράτα, από Πάτρα, για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος. Εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
0: πλάκα.
1: Τι να
0: κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Να το είπε ο Ιωσήφ.
0: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Γαλαζοέματη διάθεση.
1: Ναι, είναι Δούκας κιόλας. Δούκας και Σαργανής. Εγώ είμαι κακομύρογλου. Εγώ παραμένω κακομύρογλου.
0: Και η Μαρία κατά τα άλλα ζούμε στην εποχή λέει του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, Κομισιόν είναι εντάξει όλα. Τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, τον Άγιο Στέφανο και καλημέρα λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του. Στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
0: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
0: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομοίρα την κάτσου εδώ.
13: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό.
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
16: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
20: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
22: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Λουκέτο σε παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Περισσότερα στο real.gr. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Στην πλάκα, οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου, όπου συνέβη και η φωνική έκρηξη. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την Καλαμάτα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 23.
3: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Στην Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, okay, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας, ναι, ναι, Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, ρε παιδί μου, ναι, για κάτσε να ακούσουμε, ναι, την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ, παιδιά, λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ναι, ειδικά
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να κενερίμουν τα φωτάκια, βέτο. Πώς είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Πρέπει να κάνεις χραπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη. Μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως λέει από το πολύ το τρίψε-τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσαν όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας, παιδιά, για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος,
1: ναι,
0: για να μας ενημερώσει τι γίνεται, παιδιά, με την κίνηση. Γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3lfm.gr. Και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε. Γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης Κάτζου έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Καλά,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλα, παρακαλώ.
0: Γιατί μιλούει από το ύφος σου.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα, το σοβαρολογούμε τώρα, μια και το έχουμε κάνει όλα αλφαδιά, είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι, βλέπεις κόμβους, βλέπεις, Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμευση.
1: Ησύχασα. Ηρέμησα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Ησύχασα. Αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει άκυρο και το σεξ. Μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την Ιταλία, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Έτσι,
0: έχει πει
1: μπράβο.
0: Για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
6: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
6: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίν διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάφοβα από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από τις Τζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλίρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να ο κόμβος.
6: Θα τον δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να κι άλλος κόμβος.
7: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο κόμβος λέμε.
6: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
7: Κόμβος λέω.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
1: Εσύ κατάλαβες ότι είναι η καλύτερη η κίνηση.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
1: Αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
0: Από αυτά που λέει ο Παναγιώτης, μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο, και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, Παναγιώτη, που λες, θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
6: Τρομερό.
0: Σ' αρέσει?
6: Καλή ιδέα.
0: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
5: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αυτά είναι, είδες Παναγιώτη. Σου κάνει ο υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
6: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
1: Μπράβο.
6: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
6: Πάντα.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το Χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα Βασίλη, τι να κάνει το παλικάρι. Πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
1: δρόμους. Βέβαια, τι να κάνει, αφού αυτή είναι. Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως.
8: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου.
14: Χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου. Μπολίδικα.

0: 89.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλημέρα, Ορέστινε. Είναι σε πολύ καλό δρόμο, για να ξέρεις, σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Χίο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών. 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ναι, και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχώντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο.

0: Φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες, αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια και την ευχαριστώ να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
1: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Δηλαδή, μου άλλωστε την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς στη μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη αδιάβαμψα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής? Γιατί αν θέλεις 1200-1300 ευρώ, γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
2: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση. Ο Πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
1: Βέβαια.
2: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση.
1: Βέβαια.
2: Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πάω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή. Το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό.
2: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
1: Ακριβώς.
2: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ιεράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, θα λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα από πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό, το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
1: Ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
2: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα. όχι τίποτα άλλο, για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομίριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
1: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
2: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομίριδες που θα λέγανε κάποιοι. Κάποιοι...
3: Τι είναι αυτοί καλέ, κατεφτωχοί.
2: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
4: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας των Πειραιά, στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το υψηλό κόστος ενοικίασης, φοιτητικής κατοικίας και μετακίνησης, σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο λόγος που 400 υποψήφοι, ενώ πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. 9 εξ αυτών επιτυχώνται στην ιατρική σχολή και 20 στην πολυτεχνική. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Το κάθε παιχνίδι αναμένεται να παρακολουθήσουν 29.000 θεατές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

είναι Πόπι.

0: Με Γιώργο Νταλάρα γυρίσαμε, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα έχει γενέθλια σήμερα και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπέα.
0: Αυτά τα κάνει στο στούντιο.
1: Ναι. Να είμαι πλεμπαία και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι Γιώργο μου? Και εμείς οι κακομύρογλου.
0: Οι κακομύριδες ναι. Έχουν ψυχή.
1: Έχουν ψυχή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνινα πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω, σου λέει αυτή η λεφτά.
2: Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω.
1: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Στην τραγάνα.
1: Τραγάνα, τραγάνα, εκεί, στην τραγάνα, ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπω κουλκουδίνα. Σου λέει αυτή έχει λεφτά, ρε.
2: Και απόκτησα ένα τετραμάτι που ανοίγει.
0: Είναι και θέμα τύχης, δηλαδή. Πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
1: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να κρατηθώ, με πνίγει το δίκιο.
1: Ρε, αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Δεν το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί βενταβαρίνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι μόνη μου, είναι και άλλη και εμένα.
1: Γεμάτοι είμαστε.
2: Δηλαδή στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Πάνε
1: και έρχονται.
2: Έτσι και στο Χαϊδάρι και στο Χαρνάι. Παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο κύριος Τσιάρας. Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Α,
1: ο Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι δείκτης ευμάρειας.
1: Ακριβώς. Συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
2: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
2: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί Μπιθουλέοι. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουδα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
2: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα ημισκούμπρια.
2: Εμύρης, Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Μπουτσάς, ξέχαστος. Γεωργής Δαβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κύριος Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, studio3fm.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν το βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, πάλι.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδο.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να πούμε.
1: Θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην τα πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει σε οπορικιπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση. Με
1: κορύφωση.
2: Ναι, όχι, αλλά θα πάρουμε τη δόση μας κάθε μήνα.
1: Ναι. Και το Δεκέμβριο η Κριστίν Λαγκάρ θα μας αποχαιρετήσει καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
2: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για εμάς που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός, για τα καύσιμα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
2: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία του καταναλωτή μίλησε στο Earth News, στην μεσημεριανή εκπομπή και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα. Δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
4: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. Και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
5: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
4: Φυσικά. Ξέρετε γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν τη βλέπουμε αυτή την πτώση. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
2: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ακεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από, σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας, το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
2: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Ναι. Λέει okay. Τα δύο τελευταία χρόνια. Okay. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά, και εσείς μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο στούντιο, 3LFM.gr.
2: Και η Ελώνα λέει, καλημέρα, εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω και λέω δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Yes, καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν? Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
2: Όχι, με
1: έτσι,
2: τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
2: και
1: επίπεδα.
2: Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά
2: έτσι,
1: ρε παιδί μου,
2: το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στενάζει, δηλαδή από την ακρίβεια.
2: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούς από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα Θωμά, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα Φωτεινή.
2: Καλημέρα Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
1: σε αυτά τα οποία λένε.
2: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, έχει μεγάλη
1: με την αδράνειά της.
2: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά.
1: Ακριβώς,
2: σε όλες τις χώρες.
1: Μα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και στη Γαλλία γίνεται, λέει, Μελανσό, Μελεπέν, λέει, οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτοί πάνε. Στο δεύτερο γύρο.
2: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Πού θα στρέφει ο κόσμος, στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να είσαι καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια.
2: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακρίβα, πιστεύουν ή τους φαίνονται όλα βουνό. Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτι. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
2: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληκτρολόγησε στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
2: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργικής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε στη δημόσια κτίρια, η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
1: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά!
2: Στείλατε επιστολή!
1: Μέτρα.
2: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
1: όλες.
2: Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα. Τι να πω τώρα, δημοσιονομικά σύμφωνα. Που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία. Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη, κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαρδαμαλίμο, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης σε επόμενες μετρήσεις.
0: Είμαι σε μια, πιστεύω ακράδαντα μάλλον, ότι έχουμε μπει σε μια φάση, κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. Και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην Opinion Poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο, είχε φτάσει 62%. ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τα αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση. Δεν είναι που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτικοί, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη. Εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, που η ακρίβεια ακριβώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό, δεν είναι. Υπήρχε στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο με τη 3 Σεπτέμβριο, με ό,τι συνέβη στην Κρήτη. Δεν λέω την ίδια την εκδήλωση. Το σάρωμα, το νομόν κτλ. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία. Προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις. Και στη ΔΕΘ υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Πανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας πούμε κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5, δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις, είτε άλλες δίνουν μικρότερη η διαφορά, είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα, ας το πούμε έτσι.
6: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο, υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Την Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του, σε εξέφρασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, θα έλεγα στη συγκέντρωση και κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από την Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλο να κόψει δύο ή τρεις. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
0: Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα, από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το 23. Έχει μια καχυποψία, μια επιφύλαξη, περίμενα άλλα κτλ. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό. Και ένα, το υπόλοιπο ήταν ταμπού.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
22: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
27: Ένα σκιούρο που μιλάει.
26: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
28: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
30: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Τον πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: «Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου». Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουν πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκαν λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζη μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα. Το ξέχασα. Επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιδιά.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη. Αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Παρθενώνα, πουλήστε τα νησιά.
2: Δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέληδες με τους φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο ξίδι μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτηση.
2: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα στο μποντιλιάρισμα.
0: Ναι, αυτά τα απελπισία και πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
3: Όντως κομμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω.
3: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτει. Να πω κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι. Την αλήθεια θα πεις, εντάξει. Την εικόνα, την πραγματική.
3: Ωραία. Στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφου από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%-15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜΕΡΑ25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,4% και η Νίκη με 0,7%.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
0: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει πέρα από την κίνηση πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και την. Ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση της υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
0: Είχαμε και τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
0: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
2: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
2: δυνατό.
0: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάδοση παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύσης.

0: γραφούσαν φάρμακα.
1: Και θεραπείες.
0: Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ίδια.
1: Άνοιξε το κουδί της Πανδώρας. Τώρα το βλέπουμε εδώ.
0: Αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και τη Ρωσία, την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία. Πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
0: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαντιέν SPS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαντιέν SPS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού.

0: Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 μόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην Ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκης του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου η κλήρωση, τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr.
3: Έτσι,
2: κακομύρικο. Κακομύρικο. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί, έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
3: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακαλύψε.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτι μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 227-310-570, 227-310-571. Σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε και διαβάζουμε, έχουμε ένα νέο τουρκικό παραλήρημα. Τούρκος αντιπτέρχος ονειρεύεται απόβαση στη Σάμο και κατάληψη ελληνικών νησιών. Τα όρια της γραφικότητας αλλά και της άκρως επικίνδυνης προπαγάνδας ξεπερνούν για ακόμα μία ακόμη φορά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στείνουν συστηματικά ένα πόλεμο, ένα πολεμικό σκηνικό στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά τη σκητάλη των Οθωμανικών φαντασιώσεων πήρε ο Τούρκος πτέρχος, εν αποστρατεία, Χουσέιν Φασλά, ο οποίος με απίθανο θράσος περιέγραψε βήμα προς βήμα ένα σχέδιο εισβολής στα ελληνικά νησιά, προκειμένου η Άγκυρα να τιμωρήσει τη χώρα μας. Ο Τούρκος στρατιωτικός ανέλησε στο τουρκικό ακροατήριο ένα υποθετικό σενάριο μέσω του οποίου η Ελλάδα θα αποχρεωνόταν να επιστρέψει στην παλιά κατάσταση, αναδεικνύοντας τις μόνιμες και παράνομες επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός που παρουσίασε ο Τούρκος ξεκινά με ένα ομό εκβιασμό. Η Τουρκία, σύμφωνα με το παραλήρημά του, θα έθετε ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Αθήνα, απαιτώντας την άμεση αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, πατώντας πάνω στο γνωστό ανυπόστατο αφήγημα Τσάγκερας. Χρησιμοποιώντας προκλητική γλώσσα, ο Τούρκος αντιπτέραχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκενώστε όλα τα νησιά με αποστρατικωμένο καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχουν στρατιώτες εδώ. Αυτό είναι απόλυτα σαφές». Τώρα να του πεις αϊσιχτήρ, λίγο είναι του Τούρκου. Στις ανοησίες του τώρα βάζει μέσα και την ότι η Σάμος είναι στόχος για την Τουρκία. Και το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας κορυφώθηκε όταν ο πτέραρχος περιέγραψε τα επακόλουθα της δεδομένης άρνησης της Ελλάδας να υποκύψει στους εκβιασμούς. Περνώντας το καθαρά στρατικό σκέλος, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση μιας επιχείρησης κατάληψης ελληνικών εδαφών. Αυτά τα νησιά θα καταληφθούν και σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπτέραρχο, το στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων θα κλείδωνε σε 5 συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, θέλουν και 5 όχι ένα, με τον ίδιο να κάνει ονομαστική αναφορά στη Σάμο, αποκαλύπτοντας το διακαή πόθο του τουρκικού κατεστημένου για μια στρατιωτική επιχείρηση απόβασης στο Ανατολικό Αιγαίο. Και επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και υπάρχει και ένα βίντεο και θα το ακούσουμε τώρα, είναι το πρώτο βίντεο αυτό, όπου σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ, σε όλα φαίνεται ότι προετοιμάζει η Τουρκία αυτά τα οποία περιέγραψε ο Τούρκος αντιπτέραρχος. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: διότι μας έστειλες πριν από λίγο πρωτοσέλιδα. Τι πάθανε οι Τούρκοι? Ετοιμάζεται, λέει, ετοιμάζει η Ελλάδα προληπτικό χτύπημα κατά της Τουρκίας. Ρώτησε τον κύριο Λοβέρδο αν απογειώνοντα ζεσταίνουν τις μηχανές τα βομβαρδιστικά για να χτυπήσουμε την Άγκυρα. Για πες μας.
1: Λοιπόν, εδώ παίζει σήμερα όσον αφορά την Ελλάδα. Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα πολεμικό σχέδιο, όπως το ονομάζουν, της Ελλάδας κατά της Τουρκίας. Αναφέρονται βέβαια σε δημοσίευμα ελληνικού τύπου, το οποίο λέει αυτό το δημοσίευμα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ότι μπορεί η Ελλάδα να κάνει ένα προληπτικό χτύπημα προκειμένου να προκαλέσει και καλά την Τουρκία, για να ξεκινήσει μία ένταση και να φανεί ότι η Τουρκία ουσιαστικά είναι εκείνη που θα ξεκινήσει την ένταση επί του πεδίου. Βασίζεται σε ένα σενάριο που παρουσιάζεται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο εδώ θεωρούν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει πάλι να προκαλέσει και ότι δεν πρόκειται αυτά τα σενάρια που βλέπει ο ελληνικός τύπος να γίνουν ποτέ πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, Υπουργέ, έχετε δει κανένα σενάριο στην Ελλάδα ότι ετοιμάζουμε προληπτικό χτύπημα?
2: Αν υπήρξε κάποιο περιθωριακό έντυπο το οποίο το έγραψε και μην το πήρα.
0: Πάντως, εγώ παρακολουθώ μέρα νύχτα.
2: Αλλά αυτά είναι ασιώτες, κύριε
0: Σταυρίδη. Υπάρχει στην Ελλάδα σενάριο?
2: Σε καμία περίπτωση.
3: Το είδαμε σε κάποια εφημερίδα γραμμένα.
2: Ούτε καν θεωρητικό σενάριο δεν υπάρχει. Είναι ασιώτες. Η Ελλάδα είναι μια φιλιρινική χώρα.
1: Είναι
2: μια φιλιρινική χώρα.
1: Είναι
2: στα νέα.
0: Α, ξέρεις τι εννοεί. Πρόσεξε, μισό λεπτό. Τα νέα είχαν προσέλθει το Σάββατο τα σενάρια για το καλώδιο. Καμία σχέση. Τα νέα μιλούσαν για τα τρία σενάρια και έλεγαν ότι αν πάμε σε κρίση και αντιδράσουν οι Τούρκοι, θα απαντήσουμε. Αυτό είναι κάτι που λέει ο Γεραπετρίτης μας το παιδό. Την πρώτη μας εκπομπή και ο υπουργός το λέει κάθε μέρα. Προφανώς.
3: Εάν οι Τούρκοι
2: προκαλέσουν. Η Ελλάδα θα αμυνθεί. Αν δεχτεί η επίθεση, θα αμυνθεί.
0: Αυτό δεν είναι προληπτικό χτύπημα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν,
1: έτσι το παρουσιάζουν εδώ, γι' αυτό και το είπα.
0: Ναι. Μα καλά έκανες, Μαρία. Και καλά έκανες την διευκρίνηση.
1: Αλλά λέω ότι περιγράφει. Περιγράφει ότι η Ελλάδα θα εντοπίζει, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις μέσω δορυφόρων, αλλά και από συμμάχους, ότι θα μπορεί να γίνει ένας ηλεκτρονικός πόλεμος εναντίον τουρκικών ραντάρ και επικοινωνιών. Μιλά για πλήγματα Ραφάλ και F-16 Viper σε αεροπορικές βάσεις.
3: Είναι σε πανικό.
1: Και χρήση Spike and Loss και εξωσέτε εναντίον
0: τουρκικών
1: κομματικών.
0: Για να σχολιάσουν ο υπουργός και ο Πτέραχος, θέλω να δούμε δύο πράγματα που μας έστειλες και τα οποία ταιριάζουν Γάντι. Πώς οι Τούρκοι δημιουργούν το πολεμικό κλίμα και όχι εμείς. Το πρώτο είναι ακαδημαϊκός, ο οποίος λέει γιατί ήταν σε χαμηλούς τόνους ο Ερντογάν στον ΟΗΕ. Να σας εξηγήσω.
3: Δείτε γιατί.
1: Ναι.
4: İngiliz, yani İsrail'den biraz uzaklaştırmaya çalışıyor galiba Türkiye Yunanistan'ı. Hocam.
5: Şimdi o mudur? O da olabilir ama bence asıl sebep şu. Yani tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Yani şimdi öyle bir harp gücümüz var ki. Size bir şey söyleyeyim mi? 51. Komando Tugayı'na emir verilsin. 214 bin kilometre karelik Ege denizinde ulaşamayacakları. Bakın hiçbir yer yok.
3: Ama maşallah diye.
5: Tamam mı? Yani hani bunun için şeye öyle çıkarma gemisine şuna buna da ihtiyaç duymazlar. Ya da işte iyi hava şartları olsun, kötü hava, onlara da bakmazlar. Şimdi, gece ya da gündüz. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten çok gerideler. Yani öyle böyle geride değiller. Yani o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız belki kale bile almamıştır bunları. Ya da diplomatik olarak hani durum ortada zaten, çok da kırıcı olmayayım demiş de olabilir yani.
0: Ταξιδιά, το κομμάτι είναι έτοιμο. Το άλλο είναι ακόμα χειρότερο. Αντιπτέραχος λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο απόβαση της άμμο και συνέχεια κατάληψης από τους Τούρκους 5 νησιών μας. Κατά τα άλλα, εμείς δημιουργούμε αυτό το κλίμα. Πάμε να δούμε τον αντιπέραχο.
6: Yunanistan'ı cezalandırmak, tekrar eski statüye geri çevirmekse, örneğin, yani böyle bir zihinsalandırma yapıyoruz. Burada işte Sisam adasını Türkiye gidip aldı. Ama ondan önce ultimatom verdi. Bakın, gayri askeri statü adalarınızın hepsini boşaltın. Burada asker olmaması lazım. Hepsi belli. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, her tarafa gereken deklarasyonları yaptı. Bir de tarif verdi. Dedi ki 2027, 28 Şubat'a kadar, ABD yaptığı için söylüyorum da, 28 Şubat'a kadar bu adaları, gayri askeri statüsünü bozduğunuz tüm şeyleri geri alacak şekilde adaları silahsızlandırın. Uluslararası anlaşmalara uyun, uymadığınız takdirde işte 5 tane ada söyler. Şu adaları işgal edecekler. Bir tanesini işgal etmeniz yeterli. Bunu durdurmak için tabii ki Yunanistan ne yapacak? Bir şey yapması lazım. Evet. O yüzden Türkiye isim zikretmeksizin hepsini sayar ve ondan sonra bir ultimatom verebilir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tabii ki hukukuna baktığımızda 51. madde meşru müdafaa hariç hiçbir şekilde sizin kuvvet kullanmanıza maalesef izin vermiyor. Yani uluslararası anlaşmalara uymadınız diye gidip bir adayı işgal etmeniz sizi çok iyi savunacak şekilde bir şeylerin arkasında olması lazım. Bu hukukçuların çalışması gereken bir şey. Ama Türkiye belki böyle bir ultimatum verdi. Bu durumda sadece diyelim ki siz ama bir şey yapacaksanız, siz ama elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Oraya mutlaka bir müşterek amfibi harekat yapacaksınız ama.
0: Αφήστε να πράγμα, Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ανόητοι υπάρχουν παντού. Και αυτοί που λένε τέτοιες κουβέντες είναι εντελώς ανόητοι. Το κάνουν, είπατε κυρία Παπακοστοπούλου, ότι το κάνουν και σε μεγάλο βαθμό από πανικό. Δεν το αποκλείω.
3: Και για εσωτερική κατανάλωση.
2: Κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Είδατε ότι στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Ερντογάν ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτά που λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Συνεπώς, νομίζω ότι δίνουμε υπερβολική διάσταση στην κάθε ανάλυση του κάθε ανόητου που βγαίνει και λέει αυτές τις ανοησίες. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα ούτε απειλεί κανέναν, είμαστε μια φιλελληνική δύναμη με σεβασμό αποκλειστικά στο διεθνές δίκαιο και φυσικά στην εθνική μας κυριαρχία, αλλά ούτε απειλείται από κανέναν. Σήμερα η Ελλάδα, το επαναλαμβάνω, το καταλάβουμε, δεν είναι η Ελλάδα που ήταν πριν από 10 χρόνια μέσα στην κρίση, είναι μια πολύ ισχυρή και στρατιωτικά και διπλωματικά χώρα.
0: Τι λέτε, αντιπτέραχος θα έλεγε όλα αυτά για το σχέδιο απόφασης της ΑΜΟ.
1: Ένα μικρό σχόλιο,
0: ναι,
1: ότι ο συγκεκριμένος που ακούσαμε, ο οποίος ακραία φυσικά σενάρια λέει και ακραία πράγματα, επικαλείται και η Τουρκία δηλαδή τώρα το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
0: Έτσι.
1: Απειλείται από την ασπίδα του Αχιλλέα που είναι καθαρά ένα αμυντικό όπλο και τώρα λέει ότι μπορεί η Τουρκία να το επικαλεστεί.
0: Τι λέξη κλειδί, ότι απειλούμε
2: αυτό,
0: το έχει επισημάνει.
2: Αυτό επηρέασε.
0: Απειλεί.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι αυτό, είναι ασπίδα, είναι άμυνα.
0: Ναι.
2: Δεν
0: και ο Φιντάν βάζει στο έργο ότι
2: δεν
0: απειλούμε.
2: Δεν είναι επίθεση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το πούμε για μια ακόμη φορά.
7: Η σοβαρότητα αυτών που λένε αυτά τα σχόλια των σχολιαστών στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης νομίζω καταρρύπτονται από μόνα τους. Ο ένας λέει ότι οι ελληνικές δυνατότητες παρακολουθούν όλες τις κινήσεις της Τουρκίας και των τουρκικών δυνάμεων στη χώρα τους, ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και ο άλλος λέει ότι μπορούν να καταλάβουν ένα νησί ή πέντε νησιά χωρίς να πάρουμε εμείς χαμπάρι. Αυτά τα δύο από μόνο τους είναι αντικρουόμενα και αντιφάσκουν. Τέλος πάντων, εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε και οι αρμόδιοι των δύο Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας είναι ότι το πες μπορεί να στοχεύει και στη δημιουργία κάποια στιγμή που αυτοί θα κρίνουν μιας προβοκάτσιας για δικιά μας ενέργεια. Έχουμε στο
0: ειδικότητα
7: παρελθόν
0: των Τούρκων.
7: Ειδικότητα σε αυτό έχουν να παρουσιάζουν τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα σε τέτοια θέματα. Αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε είναι ότι έχουν οι φύλακες στη γνώση. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται σοβαρότητα στη σχεδίαση και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση. Και νομίζω ότι ο προγραμματισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των αρμόδιων υπηρεσιών είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει ο κύριος
0: Πέραρχος. Ακούστε να προσθέσω μια άλλη παράμετρο.
2: Έτσι είναι η κατάσταση και έχουν συγγνώσει οι φύλακες και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας. Σας βεβαιώ ότι όλα τα υπολογίζει, αλλά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και σύνεση, χωρίς κραυγές, χωρίς εύκολους πατριδοκάπηλους ρητορισμούς.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για το καλώδιο. Δηλαδή να ξεκινήσει διαδικασία με την γαλλική Meridiam για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε με την Κάσο. Πέντε φρεγάτες, φύγαμε. Το πώς φύγαμε είναι άλλη ιστορία. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Γεραπετρίτη. Η ερώτησή μου είναι, διαβάζω τώρα, ότι ενώ ο Πρωθυπουργός λέει σύντομα θα ξεκινήσει, ακούω ότι είναι τέλος Οκτωβρίου. Βγαίνει ναύτεξ, αρχίζουμε, χαρά στη διαδρομή. Διάβασα στην Καθημερινή ότι αλλάζουμε διαδρομή, αλλάζουμε ρότα.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Για να μην πέσουμε, λέει, πάνω στα θαλάσσια πάρκα.
2: Το
0: έχουν χαράξει αυθαίρετο.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, ούτε μπορώ να σας πω οτιδήποτε από αυτού. Αυτό δεν έχει ακόμα. Ό,τι υπάρχει θα ανακοινωθεί επισήμως. Εκείνο που σας βεβαιώ είναι ότι το έργο θα γίνει, θα προχωρήσει και κατά τη γνώμη μου θα γίνει και ομαλά.
0: Εγώ θα περίμενα από εσάς να απαντήσετε, πάντως, Υπουργέ, γνωριζόμαστε δεκαετίες, ότι δεν θα μας πούν οι Τούρκοι από πού θα περάσει το καλώδιο.
2: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Θα
2: αυτό
0: κρίνουμε
2: είναι,
0: εμείς.
2: Αυτό είναι.
0: Από
2: αυτό,
0: θα
2: αυτό
0: και
2: είναι,
0: αν είναι περάσει από θαλάσσιο πάρκο που αυθαίρετος χάραξαν, πρόβλημα.
2: Αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Στραβελάκη. Δεν προσδιορίζεται η πολιτική μας από το τι θέλουν οι Τούρκοι ή οποιοςδήποτε άλλο.
3: Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
2: Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, πραγματικά, το οποίο χρηματοδοτεί.
3: Δεν θέλει άδεια ένα ευρωπαϊκό έργο.
2: Φυσικά, γίνεται και σε διεθνή ύδα. πρόσφατα κιόλας. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα έργο ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Δεν είναι ούτε για πολεμικούς είτε για άλλους σκοπούς. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο και αυτό το έργο θα γίνει με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής.
0: Αν πράγματι βεβαιωθεί ότι αλλάζουμε δρόμο και περνάει γύρω-γύρω από το θαλάσσιο πάρκο, αυτό θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας
2: τώρα, ξέρετε, σενάρια μπορούν να γράφονται και να λέγονται. Όταν έρθει η ώρα να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί και σας βεβαιώ, η Ελλάδα θα κάνει την παραμικρή έκπτωση στην εθνική
0: ούτε της υποχώρηση για να κάνει το χαρτίρι των
2: δεν υπάρχει.
4: Άλλος
2: σύνεση και άλλο υποχωρητικότητα. Άλλο σχέση καλής γειτονίας και άλλο υποχωρητικότητα.
0: Τι λέτε, Φτεραρχέ, πόσο πιθανό είναι το καλώδιο μας φέρει αντιμέτωπος και να προκαλέσει κρίση στο Ανατολικό Αιγαίο?
7: Ένα λεπτό. Εκείνο που δεν ξέρω, δεν το έχω δει, ποιο είναι το σχέδιο όδευσης του καλωδίου.
0: Ούτε εμείς.
7: Εάν το σχέδιο όδευσης του καλωδίου είναι συμφωνημένο ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση
0: και Γαλλία
7: και την εταιρεία που το διαχειρίζεται να περάσει μέσα από το λεγόμενο τουρκικό πάρκο στην Ανατολική Μεσόγειο,
0: εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, αφαίρετο,
7: εννοείται.
0: Ναι, γύρω από το Καστελόριζο
7: πρέπει να περάσει και δεν πρέπει να παρεκκλίνει, διότι όχι μόνο εθνική ζημία θα κάνει στο κύρος της Ελλάδος, αλλά θα κάνει και ευρωπαϊκή ζημία.
4: Φτά.
7: Δηλαδή θα βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρούσα απέναντι σε εντελώς αστήρικτες τουρκικές αιτιάσεις και προγραμματισμούς.
2: Η Καστελόριζο επομένως είναι Ελλάδα και αυτό ήταν το μήνυμα με μεγάλη υψηλό συμβολισμό σε επίσκεψη της Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό το οποίο εικάζουν κάποια σενάρια. Η Ελλάδα προστατεύει την εθνική της κυριαρχία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απόλυτα. Και με τη στάση μας έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι ξέρουμε να απαντούμε όχι με κραυγές, όχι με φωνές, όχι με υστερίες, αλλά με σύνεση και υπευθυνότητα.
7: Εκτιμώ μήπως αυτά τα δημοσιεύματα είναι εσκεμμένα για να διαψευστούν.
0: Επικαλούνται και στη γαλλική συνεννόηση. Μαρία, τελευταίο θέμα, S400. Εδώ όλοι ξέρουμε ότι ο Ερντογάν με ρωσικούς πυράβλους δεν παίρνει F-35. Έρχεται λοιπόν ο Λαυρόφ και βεβαιώνει αυτό που και εσύ έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ναι, κουβεντιάζουμε τους Τούρκους, χρειάζεται σύμφωνη με της Ρωσίας γι' αυτό, να δώσει η Τουρκία σε μια άλλη χώρα τους S-400, σενάριο για Εμιράτα, πάει εκεί σήμερα ο Φιντάν, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Ο Φιντάν ήταν πολύ διπλωματικός. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις?
1: Ναι, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι Φιντάν σήμερα πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, έκανε αυτή τη δήλωση χθες ο Λαυρόφ, ότι τελικά δίνει το πράσινο φως η Μόσχα. Έχουμε πρώτη φορά επισήμως που ακούμε ότι μπορεί η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 σε άλλη χώρα.
4: Φιλική όμως, βέβαια, δεν φωτογραφίζει.
1: Ορίστε, είναι φιλική
4: χώρα, Κατερίνα.
1: Ναι. Πρέπει να είναι φιλική, δηλαδή να μην είναι μια χώρα που μπορεί αύριο μεθαύριο να χρησιμοποιήσει.
0: Για να μην καταλήξει στην Ουκρανία η πείρα.
1: Ή να μην... Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνει ο Φιντάν και μετά από αυτές τις δηλώσεις του Λαυρόφ, ότι το συζητάμε, θα δούμε σε ποια χώρα θα πάνε κτλ. Αλλά πηγαίνει γιατί προηγουμένως είχε προηγηθεί η επίσκεψη Ισραηλινού αξιωματούχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ισραήλ ασκεί μεγάλη πίεση στα Εμμυράτα προκειμένου να μην δεχτεί τους S-400 από την Τουρκία και πάει εσπευσμένα, θα το λέγαμε, το λένε τα τουρκικά μέσα δηλαδή εδώ, σήμερα, ότι πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να ασκήσει τη γνωστή πίεση ότι μη χαλάσει το σχέδιο.
0: Εδώ γιατί λοιπόν,
1: το σχέδιο,
0: Υπουργέ,
1: όπως φαίνεται, είναι αυτό.
0: Έτσι, το θέμα είναι, θυμίζω, ότι αν πάρουν τα Εμμυράτα στους S-400 μπαίνουν σκυρός κάτσα.
2: Ακριβώς.
0: Άρα είναι απέναντι στην Αμερική.
2: Ακριβώς, δηλαδή όλο αυτό το σενάριο που λέμε έχει πολύ θεωρητικές. Πολύ θεωρητικό είναι. Πρώτον, να προχωρήσει, δίνει την άδειά της η Ρωσία. Ναι. Θα το δούμε και επισήμως κιόλας. Μετά πολλούνται σε ποια χώρα, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν άριστες σχέσεις και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ. Έτσι, θα δεχτούν
0: θα
2: τα Εμμυράτα να
0: μπουν
2: στις κυρώσεις κάτσα. Μετά,
1: ποιο
2: κογκρέσο, ποιο αμερικανικό κογκρέσο θα το εγκρίνει αυτό? Ξέρετε, έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουν τελειώσει οι εργασίες του Κογκρέσου τώρα.
2: Το νέο Κογκρέσο μπορεί να είναι με την πλειοψηφία. Από ό,τι φαίνεται από τις δημοσιοποιήσεις, θα είναι πλειοψηφία δημοκρατική.
0: Δεν περνάμε τίποτα.
2: Δηλαδή, μιλάμε με μια πολύ. Δείχνει απλώς, κατά τη γνώμη μου, τον εκνευρισμό των Τούρκων.
0: Τελευταία λέξη από του S-400. Πρέπει να κλείσουμε.
7: Νομίζω οι δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ τοποθετούν το θέμα στη σωστή του διάσταση. Πρώτον, είπε ότι χρειάζεται την άδεια της Ρωσίας και η Ρωσία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει επίσημο αίτημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όποιες διαδικασίες ή συζητήσεις έχουν γίνει δεν έχουν καταλήξει πουθενά, ούτε σε σίγουρο πελάτη, ούτε σε σίγουρες διαδικασίες. Δηλαδή ποιος θα πληρώσει, τι θα κάνει εκεί που θα πάει και όλα αυτά. Και βεβαίως δεν έχει φανεί η γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Πολύ σωστό.
7: Νομίζω ακόμα το θέμα είναι στον αέρα. Και καλά θα κάνουν οι Τούρκοι να τους χρησιμοποιούν για την άμυνα της χώρας.
2: Έναν εκνευρισμό. Θυμάστε το δημοσίευμα της Χουριέτη πριν από μήνες που έλεγε αύριο το πρωί πολύ.
0: Ναι.
2: Θυμάστε. Δηλαδή μην πιστεύετε τι διαβάζετε στον τουρκικό.
0: Έλα Μαρία, αν θέλεις να πεις για να κλείσουμε.
1: Μόνο να πω αυτό. Δεν είναι σίγουρες οι κυρώσεις κάτσα, ακόμη και να πάνε σε χώρα της Μέσης Ανατολής. Γιατί έχουμε δει στην Ινδία που έχουν πάει S400, το Κογκρέσο δεν έχει πει τίποτα. Όπως επίσης και στην Ελλάδα που πήραμε βέβαια, ξανάγκης να το πούμε, τους S300. Οι Τούρκοι σε αυτό ποντάρουν, θέλω να σας πω. Ότι
2: καλά,
1: μπορεί
2: εντάξει,
1: να
2: αλλά το Κογκρέσο δεν θα είναι το ίδιο.
0: Εγώ θυμάμαι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που το ξεκαθαρίζουν.
2: Σε δύο μήνες το Κογκρέσο.
0: Έχεις δίκιο, όλα τα έχουμε δει.
2: Υπάρχει νέο Κογκρέσο σε δύο μήνες.
0: Ναι, ναι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
8: Λοιπόν, μπορεί όλοι αυτοί οι κύριοι να λένε μη λαμβάνετε υπόψη τα όσα συζητιούνται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ο στρατός όμως έχει μια διαφορετική άποψη. Είχαμε μια έκτακτη άσκηση ετοιμότητας του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων και αυτό είναι το βασικό. Και στο πλαίσιο αυτής της άσκησης τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Η ετοιμότητα, η ταχύτητα ανάπτυξης και η δυνατότητα άμεσης επέμβασης των ενόπλων δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, όπου και όταν απαιτηθεί, δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της τακτικής άσκησης άνευ στρατευμάτων. Στο πλαίσιο των σεναρίων της άσκησης ενεργοποιήθηκαν μονάδες σε ιδιαίτερες περιορισμένους χρόνους αντίδρασης, με χρόνους ανάπτυξης έως και 5 λεπτά, αναπτύχθηκαν μονάδες του στόλου, ενώ τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Μεταξύ άλλων εξετάστηκε η άμεση επιβίβαση τμήματων ειδικών επιχειρήσεων σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, η επάντορση των μικρών νησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, καθώς και νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης. Παράλληλα, οι χερσαίες δυνάμεις στον Εύρο αλλά και στα νησιά τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας ενεργοποιήθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της άσκησης. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ημέρα και νύχτα σε πλήρως διακλαδικό πλαίσιο, με σκοπό να δοκιμαστεί η δυνατότητα άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά για να ξέρουμε ότι η Ελλάδα, ο στρατός συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν παίρνει τόσο ελαφριά τα όσα συζητιούνται σήμερα στην Τουρκία. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα 2x160 γραμμάρια μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λιλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιντ, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
19: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που έχει μια εξέλιξη και έχει να κάνει με μια δολοφονία που έγινε, μου φαίνεται, το 22 εκεί στην Ψηλή Άμμο. Η Νικολούλη έχει σήμερα, μάλλον χθες, ένα δημοσίευμα το οποίο λέει 4 χρόνια μετά το καρτέρι θανάτου στην Ψηλή Άμμο η υπόθεση της εν ψυχρό εκτέλεσης του επαγγελματία οδηγού φορτηγού παίρνει το δρόμο για το ακροατήριο. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιδικών Σάμμο, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η δίκη έχει προσδιοριστεί για το Μάρτιο του 27, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την πλήρη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης που έφερε στο φως το τούνελ προκαλώντας σοκ στο νησί της Σάμμο. Όλα γίνανε στις 5 Αυγούστου του 2022. Ο επαγγελματίας οδηγός βιτιοφόρου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δολοφόνο του που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας είχε στήσει καρτέρι και τον πυροβόλησε μέσα στο σκοτάδι. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο βούλευμα, ο κατηγορούμενος έφτασε στην περιοχή με τη μοτοσυκλέτα του ακολουθώντας χωματόδρομο. Στη συνέχεια κινήθηκε πεζός στην άκρη και του δρόμου και κρυμμένος πίσω από πορνάρια φαίνεται να περίμενε τον άτυχο. Μετά την επίθεση, σύμφωνα με το βούλευμα, πήρε με τη μοτοσυκλέτα του διαφορετικό δρόμο για το σπίτι του επιλέγοντας διαδρομή που δεν ήταν κατοικημένη. Μια επιλογή που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συνδέεται με την προσπάθειά του να μην γίνει αντιληπτός. Να δούμε τώρα τι κίνητρο υπάρχει. Το κίνητρο συνδέεται με την ενόχληση του κατηγορούμενου από την δραστηριότητα του επαγγελματία οδηγού, ο οποίος πραγματοποιούσε νυχτερινές ρήψεις λιμάτων στην περιοχή, γεγονός που φέρεται να έχει προκαλέσει την αντίδραση του άντρα που κατοικούσε κοντά στο τόπο δολοφονίας. Μάλιστα, πριν από το έγκλημα, ο άτυχος οδηγός είχε μιλήσει στην οικογένειά του για περιστατικά εκφοβισμού. Για 21 ολόκληρους μήνες η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε τελικά σε έναν άνθρωπο που μέχρι τότε δεν τους είχε απασχολήσει και δεν είχε προηγούμενα με το θύμα. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με το βούλευμα, φέρεται να διαδραμάτισε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να φεύγει από το σπίτι του με τη μοτοσυκλέτα του τη μοιραία νύχτα και να επιστρέφει μετά τη δολοφονία. Στα στοιχεία που φέρεται να συνέδεσαν το κατηγορούμενο με τη δολοφονία περιλαμβάνονται και τα εντυπώματα από παπούτσια που εντοπίστηκαν στον τόπο εγκλήματος και αντιστοιχούσαν σε δικά του που βρέθηκαν στο σπίτι του. Είναι μια ιστορία αρκετά μεγάλη. Η αστυνομία χρειάστηκε 21 ολόκληρους μήνες για να εξιχνιάσει το τι συνέβη στο καρτέρι θανάτου στις 5 Αυγούστου και θα θυμόμαστε όλοι ότι πραγματοποιήθηκε σύλληψη του φερόμενου ως δράστη ενός 48χρονου προσώπου υπεράνω υποψίας που δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις ή προηγούμενα με το θύμα. Αφέθηκε ωστόσο ελεύθερος με περιοριστικούς όρους προκαλώντας την οργή της οικογένειας και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουν γίνει άλλα. Υπάρχει η διαφωνία, αναφέρομαι στη διαφωνία εισαγγελέως και ανακρίτρια. Προηγήθηκε διαφωνία εισαγγελέας και ανακρίτριας για την τύχη του φερόμενου ως δράστη και κλήθηκε να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμυλιδικών Σάμμο που συνεδρίασε την Τρίτη, πάω λίγο πίσω τώρα, 7 Απριλίου του 24. Με βούλευμα που τάχθηκε υπέρ της γνώμης να αφαιθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, από την πορεία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του και φαντάζομαι ότι
η εξέλιξη που παίρνει είναι προς την κατεύθυνση της εκδίκασης σε δικαστική αίθουσα. Δηλαδή θα δούμε τι έχει συμβεί και πού πάει το πράγμα. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη για την μικρή κοινωνία της Σάμο και φαντάζομαι ότι θα συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης της Σάμο, αλλά και στο πώς θα ασχοληθούν και οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή με την υπόθεση αναφέρομαι στους δικηγόρους, σε όσους έχουν ανάμειξη με αυτό το θέμα. Ένα σοβαρό θέμα. Κρατάω λίγο μικρό καλάθι. Εγώ προσωπικά για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει προκύψει με την με αυτή την υπόθεση που ασχολείται το Αιγαίο εδώ και αρκετό καιρό και αναφέρομαι στα 37.000 κυβικά μέτρα που πάρθηκαν χωρίς περιβαλλοντική μελέτη από 4 ρέματα της Σάμο. Την ώρα που το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρουσιάζει το νέο ψηφιακό σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορρημάτων και μιλάει για την ανάγκη σύγχρονου σχεδιασμού πρόληψης και τεκμηριωμένης παρέμβασης, υπάρχει ανάγκη να δούμε τι έχει συμβεί στη Σάμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έγκριση για τη λήψη περίπου 37.000 κυβικά μέτρα υλικού από εργολάβο στο πλαίσιο έργου που εκτελείται στο νησί. Αναφέρομαι στο έργο εκεί που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μετά τις κατασκηνώσεις Μπρινιά, μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, υπήρξε θετική αντιμετώπιση από την τεχνική υπηρεσία της ΣΑΜΟ και την κτηματική υπηρεσία. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι άλλο. Με ποια περιβαλλοντική και τεχνική τεκμηρίωση εγκρίθηκε η συγκεκριμένη ποσότητα? Με καμία. Όσες περιβαλλοντικές εκθέσεις υπάρχουν και είναι δύο, είναι το 2020. Δεν έχει καμία δουλειά με το σήμερα. Εδώ μιλάμε για 37.000 κυβικά μέτρα, ο Θεός και η ψυχή του να τα κάνει 37.000 και μια τέτοια ποσότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική τεχνική λεπτομέρεια ενός έργου χωρίς να είναι απολύτως σαφές τι προβλέπει η μελέτη, από πού θα ληφθεί το υλικό, ποια θα είναι η επίδραση στο φερικό περιβάλλον και πού θα καταλήξει. Η έρευνα που έγινε, τεκμηριωμένη έρευνα, είναι απολύτως σαφές ότι η μελέτη στην οποία αναφέρθηκα προβλέπει από πού θα πάει ο εργολάβος να πάει τα υλικά. Και σύμφωνα με τη μελέτη που έχει υπογράψει ο ίδιος ο εργολάβος, γιατί ακούω τώρα κάτι περίεργα από την πλευρά του εργολάβου, είναι υποχρεωμένος υλικά να πάρει από τα λατομεία της Σάμου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ερώτημα που απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιο είναι το έγγραφο που τεκμηριώνει περιβαλλοντικά την αφαίρεση 37.000 κυβικών μέτρων? Τεχνική υπηρεσία και κτηματική υπηρεσία καλούνται να απαντήσουν. Έχουμε ανοίξει ως ιστοσελίδα Αιγαίο μία αλληλογραφία με το συνήγορο του πολίτη, με την κτηματική υπηρεσία, με τις τεχνικές υπηρεσίες, με την ελληνική αστυνομία και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία δείχνουν όλα αυτά να ανατρέπουν όλα
τα όσα έχουν γίνει. Η τεχνική υπηρεσία ΣΑΜ, κύριε Ζαφύρη, για εσάς μιλώ και για τον κύριο Μπρινιά. Έτσι, δεν λέω για τον προϊστάμενό σας τον πολιτικό, τον κύριο Μαραζώτη, σε εσάς τους δύο. Ο ένας είναι αναπληρωτής διευθυντής και ο άλλος είναι ο μηχανικός που ελέγχει και παρακολουθεί το έργο. Οφείλουν λοιπόν αυτοί οι δύο, και η τεχνική υπηρεσία ΣΑΜΟ αλλά και η κτηματική υπηρεσία, να καταστήσουν απολύτως σαφές ποια διαδικασία ακολουθήθηκε. Ποια μελέτη εξέτασαν, ποιος μηχανικός πιστοποίησε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ποσότητας, συγγνώμη, ποια υπηρεσία έκρινε ότι η λήψη 37.000 κυβικών είναι επιτρεπτή, αν υπήρξε περιβαλλοντική αξιολόγηση, και το θέμα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της συζήτησης που έχει ανοιχθεί σε εθνικό επίπεδο με τα υδατορέματα. Δεν μπορεί από τη μια να έχρεται το τεχνικό επιμελητήριο και να λέει εμείς θα πάρουμε αυτά τα μέτρα για τα υδατορέματα, και από την άλλη οι υπηρεσίες αυτές να εγκρίνουν την αφαίρεση 37.000 κυβικών μέτρων και να μην είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη περιβαλλοντική τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει. Δεν αρκεί μια υπηρεσιακή υπογραφή. Η διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μια σειρά από υπογραφές σε έγγραφα. Και όταν πρόκειται για παρέμβαση τέτοιας κλίμακας, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι ακριβώς εγκρίθηκε με ποια στοιχεία. Γιατί όταν μια δημόσια υπηρεσία εγκρίνει μια παρέμβαση τέτοιας έκτασης, η διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι προϋπόθεση για να γνωρίζει η τοπική κοινωνία τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο της. Ποιος ενέκρινε τα 37.000 κυβικά, ποια ήταν η τεχνική εισήγηση, και οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν με έγγραφα και όχι με γενικόλογες και τυπικές απαντήσεις που δίνουν, οι οποίες έχουν ανατραπεί από τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Στην υπόθεση αυτή των 37.000 κυβικών μέτρων έχει μπει στη μέση η εισαγγελία και η αστυνομία, από η οποία ερευνούν. Τα τέσσερα ρέματα, είναι τέσσερα τα ρέματα, 37 συνόλου, 37.000 κυβικού υλικού. Η υπόθεση λοιπόν των 37.000 κυβικών μέτρων από τα τέσσερα ρέματα της ΣΑΜΟ παίρνει πλέον νέα διάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για μια αντιπαράθεση μεταξύ υπηρεσιών και ένα ζήτημα που περιορίζεται στην αλληλογραφία της τεχνικής υπηρεσίας και της κτηματικής υπηρεσίας. Λύζεται στην αλληλογραφία της τεχνικής υπηρεσίας και της κτηματικής υπηρεσίας.

δική κάλυψη, αποφασίστηκε η απόλυψη 37.000 κυβικών μέτρων από 4 φυσικά υδατορέματα. 37.000 κυβικά από 4 ρέματα. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί προσδιορίζουν με ακρίβεια τις ποσότητες. 15.000 κυβικά μέτρα από τον Κυρκίτιο, Καρλοβασίου, 2.000 κυβικά μέτρα από τις Πεταλίδες, 5.000 κυβικά μέτρα από τα Πλατανάκια Αγίου Κωνσταντίνου και 15.000 κυβικά μέτρα από το Φουρνιώτικο ρέμα. Η κτηματική υπηρεσία της ΣΑΜΟ με έγγραφό της στις 13 Φεβρουαρίου του 26 αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για τη λήψη πλεονάζοντος λίθινου υλικού από τις συγκεκριμένες θέσεις για την κατασκευή του έργου. Η ύπαρξη του εγγράφου δεν αμφισβητείται. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς καλύπτει. Γιατί η μη αντίρρηση της κτηματικής υπηρεσίας δεν απαντά αυτομάτως στο διαφορετικό ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ακούστε, η περιβαλλοντική μελέτη, όπως τη λένε η ΑΕΠΟ, του 2020 δεν αναφέρει ρητά 4 ρέματα. Και ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας αφορά την ΑΕΠΟ με αριθμό πρωτοκόλλου 15252 στις 14 Απριλίου του 20. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την ανανέωση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων συγκεκριμένο τμήμα Εθνικής Οδού Σάμου Καρλοβάσου. Όταν ετέθη το θέμα στην τεχνική υπηρεσία και στον αναπληρωτή διευθυντή, τον κύριο Ζαφύρη, εγγράφος μου απάντησε ότι εμείς έχουμε στα χέρια μας άδεια ειδική, περιβαλλοντική άδεια. Δεν είχαν τίποτα στα χέρια τους. Αυτοί που υποτίθεται ότι είχαν στα χέρια τους ήταν αυτή η μελέτη με ημερομηνία 14 Απριλίου του 2020, η οποία μελέτη αφορούσε την ανανέωση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών ρών για συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού Σάμου Καρλοβασίου. Ερώτημα προς τον κύριο Ζαφύρη. Τι θέλετε να πετύχετε, κύριε Ζαφύρη, με την απάντηση που μου δώσατε ότι είχατε δήθεν στα χέρια σας περιβαλλοντικές μελέτες, να σταματήσει η έρευνα, να κλείσετε τα στόματα? Κύριε Ζαφύρη, αν δεν έχετε καταλάβει, είστε ένας δημόσιος υπάλληλος και θα πρέπει για ορισμένα ζητήματα να πείτε καθαρά τι έχει συμβεί στον κόσμο. Όχι να αναφέρεστε στα έγγραφα ότι εμείς έχουμε στα χέρια μας μελέτες του 20 και οι μελέτες του 20 δεν παρουσιάζουν τίποτα. Στους όρους της μελέτης προβλέπεται ότι τα αδρανή, για σας το διαβάζω κύριε Ζαφύρη και κύριε, πώς τον λένε τον άλλον που έχει, είναι υπεύθυνος του έργου, είστε επιστήμονες, είστε μηχανικοί, δεν είστε τίποτα χαζοί άνθρωποι. Γιατί όταν διαβάζετε ότι στους όρους προβλέπεται ότι τα αδρανή και γεώδη υλικά για την κατασκευή του έργου προέρχονται από προϊόντα εξκαφών του έργου ή από περιβαλλοντικά αδειοτομένα λατομεία, μπαίνει ένα ζήτημα με εσάς, τι καταλαβαίνετε? Γιατί αν η μελέτη και οι όροι λένε αυτά, είναι περίεργο. Και για ποιο λόγο, αλλά και για ποιο όφελος. Γιατί υπάρχει κάποιο όφελος. Εσείς προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα και επιτρέψατε την λήψη χιλιάδων κυβικών μέτρων από τα ρέματα. Υπάρχει επίσης στην περιοχή εκείνη και ένας δανειοθάλαμος. Έτσι λέγεται. Όπου προβλέπεται για τη λειτουργία δανειοθαλάμου προβλέπεται προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα κάνω αυτά, κύριε Ζαφύρη? Κύριε Ζαφύρη, έχετε καταλάβει ότι έχετε παραπληροφορεί στον κόσμο για να στρέψουμε την έρευνα ανθού? Από την εξέταση των συγκεκριμένων όρων δεν προκύπτει ρητή πρόβλεψη για λήψη αδρανών από τις κήτες των υδατορρημάτων.

0: Αυτό δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη παρανομίας. Αποτελεί όμως, κύριε Ζαφύρη, ένα απολύτως συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει μεταγενέστερη αυτοτελής περιβαλλοντική έγκριση που καλύπτει την απόλυψη των 37.000 κυβικών? Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει, κύριε Ζαφύρη. Το 2026, ακούστε τώρα να δείτε, όταν αρχίζανε και στριμώχνανε τα πράγματα, υποβλήθηκε τις τεχνικές υπηρεσίες μια νέα διαδικασία. Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη από το γεγονός ότι μέσα στο 26 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΣΑΒ υπέβαλε αίτηση για κατάθεση TEMP και διαφοροποίηση μικρής κλίμακας. Στη συνέχεια τέθηκε ειδικά το ζήτημα της απόλυψης υλικών από τις κήτες των υδροτερωμάτων και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, στις 26 Μαΐου του 26 η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία είχε επισημάνει ότι ο σχετικός φάκελος δεν ήταν πλήρης. Εσείς, κύριε Ζαφύρη, κοροϊδεύετε τους πάντες και τα πάντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης, έχουμε λάβει όλα τα στοιχεία, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα και να τώρα τα αποτελέσματα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν αρκεί να υπάρχει μελέτη για το δικό δίκτυο. Πρέπει να είναι σαφές εάν και με ποια συγκεκριμένη πράξη καλύπτει τη δραστηριότητα απόλυψης από τα 4 ρέματα. Από την περιφέρεια λένε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ΣΑΜΟ, έχει υποστηρίξει ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις και ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της κτηματικής υπηρεσίας. Όμως το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν υπάρχει μια γενική υπηρεσιακή βεβαίωση. Σας ρωτάμε και ευθέως και δημοσίως, κύριε Ζαφύρη, ποιος είναι ο αριθμός της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πράξης, ποια ημερομηνία έχει, ποια υπηρεσία την εξέδωσε, τι ακριβώς επιτρέπει και ποια στρέμματα αφορούν. Αφορά τις συγκεκριμένες ποσότητες, τα 15.000, τα 2.000, τα 5.000 και τα 15.000 κυβικά. Ποιος υπολόγισε, κύριε Ζαφύρη, τα 37.000 κυβικά? Πώς προέκυψαν ακριβώς τα 37, ποιος υπολόγισε τις ποσότητες και με ποια μέθοδο? Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ποιος πιστοποίησε ότι το υλικό που αφαιρέθηκε από κάθε ρέμα αντιστοιχεί στις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο? Κύριε Ζαφύρη, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει η παραπομπή στο ΚΕΠΕ. Την 1η Σεπτεμβρίου του 26, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου εξέδωσε το υπαρίθμο 22.899 έγγραφο. Με αυτό διαβίβασε στο ΚΕΠΕ τις αναφορές και τις αιτήσεις που αφορούν την απόλυψη αδρανών υλικών από τα υδατορέματα, την κατασκευή εργοταξίου, ζητώντας τις προβλεπόμενες ενέργειες βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4014 του 21. Η σημασία της εξέλιξης είναι μεγάλη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε επίσημο ελεγκτικό στάδιο. Το ΚΕΠΕ καλείται να εξετάσει τα πραγματικά δεδομένα και τα έγγραφα και να διαπιστώσει εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλυπτόταν από την υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή αν απαιτούνταν άλλη διαδικασία. Και τώρα μπαίνει στο κάδρο και η εισαγγελία. Το νεότερο στοιχείο που έχουμε είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται μόνο στο επίπεδο των διοικητικών υπηρεσιών. Το δημοσιευμένο μέχρι τώρα ρεπορτάζ κάνει λόγο για εισαγγελική, αστυνομική και διοικητική διερεύνηση, ενώ αναφέρει ότι οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε, τεκμηριώθηκε και εγκρίθηκε και ελέγχθηκε η απόλυψη των 37.000 κυβικών. Η αστυνομία τώρα, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει δημοσιευθεί, συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία για την υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί ποινική ευθύνη, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Σημαίνει όμως ότι η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο επίπεδο της δικαστικής διερεύνησης. Γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την πλήρη συγκέντρωση των εγγράφων και των τεχνικών πραγματικών στοιχείων. Η τεχνική υπηρεσία και η κτηματική υπηρεσία θα βρεθούν μπροστά από κάποιο έλεγχο. Εδώ η υπόθεση πλέον βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο. Θα μάθουμε μέσα από όλα αυτά τι έχει συμβεί και πώς κατέληξε το θέμα σε μια παραπομπή της υπόθεσης στο ΚΕΠΕ. Αναφέρομαι τώρα στον αντιπεριφερειάρχη του Λυσίου του Μαυροτζώτη. Στα δημοσιευμένα στοιχεία που έχουμε, δηλαδή σε όσες επιστολές μας έστειλνε ο κύριος αναπληρωτής διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Ζαφύρης, κοινοποιούνταν η επιστολή και στον αντιπεριφερειάρχη τον Ελισέο Μαυρατζώτη. Περιλαμβανόταν στους αποδέκτες σχετικής υπηρεσιακής ελεογραφίας. Επομένως, το ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της προέλευσης των αδρανών δεν ήταν άγνωστο στην πολιτική ηγεσία της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία φέρει μεγάλη ευθύνη. Όταν ενημερώνεστε, κύριε Μαυρατζώτη, υπεύθυνα από τις τεχνικές σου υπηρεσίες και δεν λαμβάνεις υπόψη το τι θα συμβεί και το τι θα επακολουθήσει, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Η παραπομπή της υπόθεσης στο ΚΕΠΕ δημιουργεί ένα νέο δεδομένο. Το ίδιο ζήτημα εξετάζεται θεσμικά από αρμόδιο ελεκτικό όργανο. Η απάντηση, επομένως, δεν μπορεί να δοθεί με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Τι αναζητάει η αστυνομία? Και εφόσον η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, το κρίσιμο είναι να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που μπορούν να αποσαφηνίσουν την πραγματική εικόνα. Όπου είναι οι υπηρεσιακές εγκρίσεις, η αλληλογραφία της τεχνικής υπηρεσίας, το έγγραφο της κτηματικής, οι τεχνικές μελέτες, οι επιμετρήσεις, οι αποτυπώσεις των τεσσάρων ρημάτων, τα στοιχεία μεταφοράς, τα ημερολόγια του έργου, τα στοιχεία επίβλεψης, η περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία και τα έγγραφα που αφορούν την πραγματική χρήση των 37.000 κυβικών μέτρων. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων είναι πλέον σημαντικότερη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται παράγγελα σε εισαγγελική, αστυνομική και διοικητική διερεύνηση. Εδώ θα περιμένουμε μέχρι το πόρισμα της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του ΚΕΠΕ της ΣΑΜΟ. Η έρευνα, η δημοσιογραφική έρευνα, διεξάγεται από τη δική μας την πλευρά από τον Ιούνιο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο. 4 μήνες. Υπάρχουν εκατοντάδες έγγραφα τα οποία δεν μπορώ να σας τα αναφέρω ένα-ένα, αλλά άμα νομίζετε ότι εσείς χρειάζονται να αναφερθούν, πολύ ευχαρίστως. Εδώ τα έχουμε, μπροστά μας είναι. Αναφέρθηκα στη γενική εξέλιξη για να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποιοι είναι πιο ξύπνοι από τους ξύπνιους και νομίζουν ότι κάποιοι ότι όλοι οι υπόλοιποι τρώμε σανό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επειδή υλικά απορρέματα δεν έχουν μόνο αφαιρεθεί από τα 4 αλλά και από αλλού, που είναι μια συνηθισμένη πλέον πρακτική, θα περιμένουμε, θα έχουμε την υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Πάντως, η προσπάθεια που έκανε ο διευθυντής, ο αναπληρωτής διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Ζαφύρης, να μας παραπλανήσει και να μας πει έχουμε στα χέρια μας όλα τα στοιχεία και όλες τις περιβαλλοντικές μελέτες και όλες τίποτα είναι ένα σημείο που θα ελεγχθεί από την εισαγγελία αυτό. Γιατί μέσα από δημόσιο έγγραφο, από τη μία λέει ότι όλα είναι τακτοποιημένα, αλλά μέσα από άλλα έγγραφα προκύπτει ότι δεν είναι τακτοποιημένο τίποτα. Αν θέλετε κύριε Ζαφύρη, επειδή ο προκάτοχός σας στις θέσεις αυτής είχε ευαισθησίες και όταν τον καλούσαν τα ραδιόφωνα έβγαινε και στα ραδιόφωνα, αν θέλετε, απλώστε το χεράκι σας στο ραδιόφωνο, στο τηλέφωνο, τηλεφωνήστε για να ακουστεί και η δική σας άποψη για να μην περάσει και στον κόσμο ότι σας αγνοούμε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε. Περνάμε σε διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια εκδήλωση που γίνεται στη Σάμο, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανοίγει συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη μέγκυνη των αντιθέσεων, η θέση του ΚΚΕ και η εκδήλωση συζήτηση με θέμα ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις θέσεις που διοργανώνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 26 η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ στη Σάμο. Να δούμε τώρα λίγα στοιχεία. Η εκδήλωση έχει ως θέμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στη μέγκυνη των αντιθέσεων, οι θέσεις του ΚΚΕ και θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Βαθύ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο και την ευρύτερη γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟ. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η σύνδεσή τους με, τις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις και τους ανταγωνισμούς μεταξύ ισχυρών κρατών. Η Τοπική Επιτροπή ΣΑΜΟ του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ένταση στην περιοχή συνδέεται με τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων και με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των άλλων διεθνών δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα. Υπάρχει ένα πράγματι σοβαρό θέμα το οποίο θα το ακούσουμε στις 3 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζηλαγέ, καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Αναγκρή.
0: Καλημέρα. Αναφέρθηκα σε αυτήν την ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου και μαθαίνω από άλλες πηγές ότι ο ομιλητής, ο κύριος Γιώργος Μαρίνος, πέρα από το ότι είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, είναι εξειδικευμένος πάνω στα θέματα αυτά των ελληνοτουρκικών σχέσεων και πράγματι θα έχει κάτι να πει και να ενημερώσει τους πολίτες της Σάμου.
14: Κοιτάξτε να δείτε, ο σύντροφος Μαρίνος είναι ένα υψηλότατο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου, πολύ έμπειρος σε ό,τι αφορά τα διεθνή κτλ. Πολύ μελετημένος σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις οι οποίες εδώ και χρόνια διαμορφώνονται σχετικά με αυτά που βλέπουμε σήμερα δηλαδή. Και τι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα? Είναι ένας επικίνδυνος ανταγωνισμός ο οποίος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια κούρσα διεκδίκησης της πρωτοκαθεδρίας στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό είναι. Πάνω σε αυτή τη βάση, πάνω σε αυτή την πραγματικότητα τέλος πάντων, διαμορφώνονται όλες οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή οι δύο πόλεμοι, η πιθανή εμπλοκή της Ελλάδας με την Τουρκία και οι διεκδικήσεις.
0: Το συζητάμε όλο και περισσότερο αυτό το σενάριο, κύριε Χατζηλαγέ.
14: Ναι, ναι, ορίστε.
0: Όλο το σενάριο αυτό το συζητάμε όλο και περισσότερο. Δηλαδή, έχει μπει πια στην καθημερινή ειδησιογραφία. Τα τουρκικά ΜΜΕ από το πρωί μέχρι το βράδυ ονειρεύονται κατάληψη της Σάμου και άλλων τεσσάρων ελληνικών νησιών.
14: Ναι, ναι.
0: Ετοιμάζεται μια κοινή γνώμη σε αυτό το σενάριο και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.
14: Για να αναφέρεται δημόσια και να θέλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα για αυτό το ζήτημα, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Αυτή ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ότι έχει και την εμπειρία και τη γνώση να καταλάβει ότι όταν φτάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα να συζητάει τέτοια θέματα και να ενημερώνει το λαό δημόσια, σημαίνει ότι χτυπάει, όχι κουδουνί, όχι καμπανάκι, καμπάνα. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Οι εξελίξεις οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα άλλο κόσμο τα τελευταία χρόνια, κόσμο δηλαδή με δύο μεγάλους πολέμους, έτσι, που εν πάση περιπτώσει τείνουν να ενιοποιηθούν. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε. Και εκεί μπαίνει και το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, των δικών μας ζητημάτων με την Τουρκία κτλ. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Είναι ενεργειακά, είναι γεωπολιτικά, είναι το ποιος θα πάρει το χέρι, το πάνω χέρι σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ποιος θα είναι δηλαδή η μεγάλη δύναμη στην περιοχή που θα παίζει, που θα εξυπηρετεί συμφέροντα των αστικών τάξεων και τα λοιπά, της Τουρκίας, της Ελλάδας και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, θα το και δούμε, κύριε Χατζηλαγία, θα την ακούσουμε την
14: βέβαια, ναι,
0: την ομιλία αυτή.
14: Εμείς καλούμε τον κόσμο, άσχετα αν μας στηρίζει, μας ψηφίζει και τα λοιπά, να ενημερωθεί.
0: Τώρα πρέπει να σας στηρίζουμε ή να μην σας στηρίζουμε για να έρθουμε να ακούσουμε μια τέτοια σοβαρή ομιλία,
14: όχι, το
0: κύριε,
14: λέω, γιατί,
0: γιατί το βάζετε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπρος στη γνώση και στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα μας, θα πούμε όχι δεν πάμε γιατί την εκδήλωση του κάνει του ΚΚΕ πριν 100 χρόνια τα λέγανε αυτά.
14: Επειδή υπάρχει και αυτή η άποψη σε πολλούς, εμείς λέμε το εξής, καλούμε τον κόσμο να ακούσει, να ρωτήσει, να ενημερωθεί και να είναι έτοιμος για οποιαδήποτε εξέλιξη. Και για να είναι έτοιμος θα πρέπει η κοινωνία μας, ο λαός μας και οι κυρίως εργαζόμενοι.
0: Τώρα κύριε Χατζηλαγία,
14: να
0: ακούστε
14: είναι οργανωμένοι
0: κάτι.
14: Και εν πάση περιπτώσει...
0: Ακούστε κάτι.
14: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και δεν θα μας, πρέπει να μας ξεφεύγει ότι προχθές η ταξιαρχία έκανε μία εκδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο και μέσα στον κήπο παρουσιάζοντας οπλικά συστήματα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχε γίνει αντίστοιχη εκδήλωση μέσα στον κόσμο. Γινόταν η παρουσίαση οπλικών συστημάτων σε κάποια στρατόπεδα.
14: Ναι, γινόταν παλιότερο, σε στρατόπεδο.
0: Σε στρατόπεδα, αλλά δεν είναι τυχαίο τώρα. Αυτά από τη μια εκδήλωση και από την άλλη, η άλλη εκδήλωση του ΚΚΕ.
14: Λοιπόν,
0: να το κλείσω το θέμα όμως.
14: Να, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ηθιστεί η κοινωνία σε μια τέτοια λογική. Σε μια λογική ενδεχομένου πολέμου. Μην ξεχνάτε, αυτά μας τα έχουν πει, ότι για φέρετρα, για έτσι, για ότι δεν πρέπει να είμαστε πλέον ήσυχοι και μας τα έχουν πει οι κυβερνητικοί, μας τα έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας τα έχει πει το ΝΑΤΟ κτλ. Ζούμε σε μια άλλη εποχή όπου είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Και σε αυτό θα πρέπει ο λαός μας, οι λαοί γενικότερα, να αντισταθούν και να σταματήσουν τις όποιες εξελίξεις δυσμενείς για τους λαούς υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Χατζηλαγέ, να το κλείσω αυτό το θέμα, γιατί θα φιλοξενήσουμε μέχρι την Τρίτη, όχι, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και άλλους ανθρώπους για το θέμα το συγκεκριμένο. Σήμερα συνεδριάζει, υπάρχει μια επίσημη πρόσκληση του Δήμου σε μια συνεδρίαση με θέμα τους όρους της παραχώρησης του ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισμού.
14: Το ακινήτου μουσείο εννοείται. Του
0: Υπάρχει μια παραχώρηση για 99 χρόνια. Υπάρχει ένα νέο μοντέλο της διαχείρισης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα στην υπόθεση του μουσείου μετά την πρόταση του Υπουργείου για την ανάληψη διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας με βασική προϋπόθεση την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου για 99 χρόνια. Ναι. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσετε πάρα πολλά θέματα και φαντάζομαι ότι έπρεπε η εισήγηση που σας ήρθε στα χέρια σας να είχε κάποια υπογραφή. Ένα αυτό της νομικής υπηρεσίας. Δεύτερον, ήδη έχει τοποθετηθεί ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Στάτζος, ο οποίος είπε χθες ότι ναι, εμείς κατά την συνεδρίαση την πρώτη που έγινε βάλαμε ορισμένους όρους. Αν αυτοί οι όροι δεν έχουν ικανοποιηθεί, θα αποχωρήσουμε και δεν θα υπογράψουμε. Μάλιστα, μας ενημέρωσε ότι έχει στείλει και έγγραφη επιστολή στο Δήμο στην αυτή κατεύθυνση. Είχα 7 Ιουλίου είχε γίνει η κουβέντα, η πρώτη.
14: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο βασικός όρος που έχουμε βάλει, που έχει μπει, ο βασικός όρος, είναι ότι θα πρέπει απαραίτητα να δεσμευτεί το Υπουργείο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβάσει ή δεν θα δώσει τη χρήση του εν λόγω μουσείο σε φορέα εκμετάλλευσης, ιδιωτικό κτλ. Κτλ. Έτσι. Θα είναι υπό την απόλυτη προστασία και επιμέλεια και συντήρηση του Υπουργείου Πολιτισμού και μόνο. Αυτόν τον όρο βάλαμε. Mm-hmm. Τώρα, το δεύτερο. Το ότι θα πρέπει απαραίτητα απόψε να έχουμε μία εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για τα ζητήματα που έχουν κυρίως νομική βάση, έτσι. Μια παραχώρηση όταν συζητάς τους όρους της παραχώρησης.
0: Και μάλιστα για 99 χρόνια, έτσι.
14: Ακριβώς. Να, κοιτάξτε, δεν είναι το βασικότερο αυτό. Για μας δεν είναι το βασικό. Εμάς η θέση μας πάντα ήταν η εξής. Ότι τα ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, είτε είναι μουσεία, είτε άλλοι φορείς πολιτισμού, θα πρέπει απαραίτητα να τις διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το Δημόσιο. Για πάρα πολλούς λόγους. Και πάνω απ' όλα και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτά, διότι τα μουσεία και οι φορείς αυτοί, οι πολιτιστικοί κυρίως, τι είναι? Είναι η ιστορία σου, είναι ο πολιτισμός σου, είναι η γνώση σου, είναι ο χαρακτήρας σου που πρέπει να διαμορφώσεις, είναι αν θέλετε η ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας. Αυτό δεν μπορείς να το στερείς από την κοινωνία και δεν μπορείς πέραν των άλλων να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, οικονομικής εκμετάλλευσης εννοώ. Άρα δηλαδή δεν μπορεί μια τέτοια μονάδα, ένα τέτοιο μουσείο να μπαίνει στη λογική της οικονομικής εκμετάλλευσης. Όπως έχουν μπει πολλά μουσεία στην Ελλάδα, όπως έχουν μπει πολλοί χώροι αρχαιολογικοί και τα λοιπά, ξέρετε, ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δημιουργήσει φορέα, ο οποίος κυρίως τι κάνει, εκποιεί το πολιτισμό μας, προς εκμετάλλευση από ιδιωτικούς φορείς. Εμείς γι' αυτό βάζουμε αυτό το ζήτημα, προκειμένου αυτό να παραμείνει στο δημόσιο, να παραμείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, να συντηρείται από αυτό και να μπορεί να υποστηρίζεται και να, εν πάση περιπτώσει, να αναπτύσσεται σαν μουσείο με δράσεις κτλ. Αυτή ήταν η θέση μας και αυτή παραμένει.
0: Εδώ όμως η εισήγηση έχει πάρα πολλά κενά, κύριε Χατζηλαγή, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα ελέγξετε, θα τα αναφέρετε.
14: Θα τα αναζητήσουμε το βράδυ αυτά.
0: Ναι.
14: Και κυρίως σας λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μια εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, προφανώς, έτσι, για το λόγο τον πολύ απλό, διότι σε μια παραχώρηση και όταν συζητάς τους όρους, γιατί καταρχάς κάναμε την παραχώρηση, έτσι, με μια απόφαση του Δήμου, την οποία παραχώρηση αποδέχτηκε το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα συζητάμε τους όρους. Εντάξει. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή,
0: κύριε Χατζηλαγή,
14: θα πρέπει να συζητήσουμε
0: κάτι,
14: το νομικό πλαίσιο.
0: Πέρα από όλα τα άλλα, ο έκτος όρος μιλάει για συνεργασία Δήμου και Υπουργείου για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες. Δεν προβλέπεται όμως στο συγκεκριμένο όρο συγκεκριμένη συμμετοχή του Δήμου στη διοίκηση. Και έτσι προκύπτει ένα ερώτημα. Τι θα έχει ο Δήμος, αν θα ενημερώνεται, αν θα συμμετέχει στις αποφάσεις, αν θα έχει δικαίωμα ελέγχου και χίλια δυο άλλα πράγματα.
14: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι όταν αυτό παραχωρείται, ένα μουσείο παραχωρείται στο Δημόσιο, δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού, την διαχείριση την ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού με τους μηχανισμούς και τα λοιπά που έχει. Πρώτον αυτό. Αν γινόταν νομικό πρόσωπο μεταξύ Υπουργείου, Δήμου και τα λοιπά, τότε το πράγμα πήγαινε αλλού. Τότε δηλαδή το μουσείο αυτό δεν θα άνοικε και δεν μπορούσε να ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα άνοικε σε ένα νομικό πρόσωπο που προφανώς θα ήταν ιδιωτικού δικαίου και το οποίο εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει.
0: Να σας πω, κύριε Χατζηλαγή.
14: Αν ο Δήμος συνεργάζεται με το μουσείο αυτό και τα λοιπά, αν μπορεί να συνεργαστεί. Ναι, βεβαίως και μπορεί να συνεργαστεί.
0: Να πάμε στην ουσία, κύριε Χατζηλαγή. Και η ουσία έχει να κάνει με την εισήγηση, η οποία ζητά την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου για 99 έτη. Η διάρκεια είναι εξαιρετικά μεγάλη. Παρόλα αυτά, στο κείμενο που κατατέθηκε δεν παρουσιάζεται ειδική αιτιολόγηση για την επιλογή των 99 ετών. Δεν εξηγείται γιατί χρειάζονται 99 χρόνια και όχι μικρότερη διάρκεια. Δεν παρατίθεται κάποια ανάλυση που να συνδέει τη διάρκεια με συγκεκριμένες επενδύσεις, οικονομικές υποχρεώσεις. Και αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα για ένα δημοτικό συμβούλιο που καλείται να δεσμεύσει το δημοτικό ακίνητο αυτό μέχρι το 2125.
14: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το Μουσείο Πυθαγορείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου, συσχετίζεται καθόλου με το Δήμο? Ή το Μουσείο του Βαθιού συσχετίζεται καθόλου με το Δήμο? Όχι. Γιατί θα πρέπει τα μουσεία να συσχετίζονται λειτουργικά με τους Δήμους? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Από τη στιγμή που ανήκουν, όπως είπαμε, και η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να τα διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος, δηλαδή το δημόσιο, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αν θα συνεργαστεί σε κάποιες δράσεις με τον Δήμο κτλ. Καλά θα κάνει και να συνεργαστεί, και έτσι πρέπει να γίνεται. Και όχι μόνο με το Δήμο. Και με τα πανεπιστήμια και με άλλους φορείς πολιτισμού κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Σας θέτω ακόμα ορισμένα στοιχεία, κύριε Χατζηλαγή.
14: Ναι.
0: Η προηγούμενη απόφαση 68 του 26 είχε εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης, ενώ οι όροι της παραχώρησης παραπέφθηκαν στο επόμενο στάδιο που είναι το σημερινό.
14: Ναι.
0: Έτσι.
14: Ναι.
0: Ο πέμπτος όρος της εισήγησης αναφέρει ότι μετά τη λήξη ή τυχόν ανάκληση της παραχώρησης το ακίνητο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς άλλη διατύπωση ή έκκληση. Αυτό όμως δεν απαντά στο σημαντικότερο. Πότε ανακαλείται η παραχώρηση? Και η εισήγηση δεν εξειδικεύει στο συγκεκριμένο σημείο τους λόγους ανάκλησης, ούτε περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που παραχωρείται. Δεν αποτυπώνεται δηλαδή ένα σαφής κατάλογος παραβάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκληση. Δεν περιγράφεται συγκεκριμένη διαδικασία διαπίστωσης. Δεν προβλέπεται στον ίδιο όρο ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση. Και για μια συμφωνία διάρκειας 99 ετών πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον αυτό, κύριε Φετλή.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Η ανάκληση προφανώς γίνεται με κριτήριο το πρώτο και το δεύτερο.
0: Προφανώς λέτε, δεν το φαίνεται μέσα στην εισήγηση.
14: Ναι, μα γι' αυτό ζητάμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Που λέει ότι δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Πολιτισμού να εκμισθώνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να διαθέτει ή να παραχωρεί το ακίνητο σε κάθε τρίτο για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Πολιτισμού να χρησιμοποιεί το ακίνητο για άλλο σκοπό διαφορετικό κτλ. Κτλ. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τη χρήση του στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στον ιδιωτικό, στον επιχειρηματικό τομέα. Αυτό.
0: Τώρα το πιστεύετε αυτό εσείς? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τα μουσεία της Αθήνας?
14: Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
0: Δεν είδατε ποιοι ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου?
14: Κοιτάξτε, λέω ονόματα σαν παράταξη, εμείς σαν παράταξη και έχοντας μια άποψη για τον πολιτισμό και τα λοιπά και για όλα αυτά, έτσι, έχουμε μια θέση. Αυτό θα το επισημάνουμε απόψε. Να εστιαστεί δηλαδή το άρθρο αυτό που
0: μου είπατε. Δεν αναφέρεται στην εισήγηση αυτή.
14: Της ανάκλησης με την παραβίαση αυτών των όρων. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή να ανακληθεί αυτόματα όταν παραβιάζονται αυτοί οι κανόνες.
0: Άιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι επειδή σε όλο το μήκος και το πλάτος της εισήγησης λείπουν αρκετά πράγματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα γίνει σήμερα. Ο κύριος Στάτσος μας είπε, στην περίπτωση εκείνη που πραγματικά διαπιστωθούν ότι Οι όροι αυτοί δεν σας καλύπτουν.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Το τι θα ψηφίσουμε εννοείται, έτσι. Αυτό εννοείται προφανώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συζήτησης που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν λυθούν κάποια ζητήματα, αν πάρθουν υπόψη οι θέσεις μας και οι απόψεις μας για κάποια ερωτηματικά τα οποία έχουμε, σύμφωνα θα το στηρίξουμε. Αν όχι, όχι βέβαια.
0: Πάντως, ο πρώτος και ο δεύτερος όρος απαγορεύουν στο Υπουργείο να διαθέσει το ακίνητο σε τρίτο ή να το χρησιμοποιήσει για διαφορετικό σκοπό. Ναι. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η λειτουργία του μουσείου. Ωστόσο, κύριε Χατζηλαγέ, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την πραγματική λειτουργία του. Δεν αναφέρεται ελάχιστος αριθμός ημερών λειτουργίας, δεν αναφέρεται ωράριο, δεν προσδιορίζονται υποχρεώσεις, δεν υπάρχει ρήτρα που να περιγράφει τι συμβαίνει εάν το μουσείο πάψει στην πράξη να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και έτσι δημιουργείται και μια κρίσιμη αντίφαση και κλείνω εγώ. Αυτό... Η χρήση. Αυτό... Να κλείσω μισό λεπτό, γιατί ένα θέμα πολύ σοβαρό και θέλω τώρα να το σας ακούσω. Η χρήση παραχωρείται για τη λειτουργία του μουσείου, αλλά ποια συγκεκριμένη υποχρέωση εξασφαλίζει ότι το μουσείο θα λειτουργεί κανονικά, και έχουμε και τις δεσμεύσεις του ΕΣΠΑ και το κόστος, γιατί ο 8ος όρος μεταφέρει στο Υπουργείο τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που συνδέονται με την συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
14: Ναι, κοιτάξτε, αυτοί οι όροι στην ουσία κάποια στιγμή αφαιρούνται, νομίζω πρέπει να είναι 15ετία, 20ετία, αν δεν κάνω λάθος, από την ημέρα της χρηματοδότησης. Αλλά πέραν τούτου, το ζήτημα εδώ είναι το εξής, κυρία Νέγρη, ότι το πρόγραμμα λειτουργίας στο μουσείο καθορίζεται από το πρόγραμμα λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, όπως το Υπουργείο προβλέπει. Αυτό δηλαδή, όταν παραχωρείς τη λειτουργία του μουσείου σε ένα φορέα του δημοσίου, το δημόσιο υποχρεούται να εντάξει το χώρο αυτόν του πολιτισμού στο πρόγραμμα εκείνο το οποίο εφαρμόζει σε όλα τα μουσεία και σε όλους τους χώρους πολιτισμού και αρχαιολογικούς και άλλους. Αυτό είναι δικό του.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, να σας πω κάτι.
14: Ναι.
0: Η παρουσία συγκεκριμένων ανθρώπων σε αυτό το Συμβούλιο του Ιουλίου, οι οποίοι πήραν μάλιστα και το λόγο.
14: Ναι.
0: Και αναφέρθηκαν ότι λόγω εμπλοκής συγχωρεμένων της εποχής εκείνης και εμείς δικαιωματικά το θέλουμε αυτό για να το εκμεταλλευτούμε. Δεν σας ψηλιάζει?
14: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ποιος σας κάλεσε εκεί?
14: Θα σας πω. Ότι κάποιοι φορείς παλιότερα, ιδρύματα κτλ. Είχαν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση του μουσείου. Πράγματι είχαν εμπλακεί. Έτσι. Τώρα, σήμερα με την παραχώρηση αυτή στο δημόσιο και με το νόρο ότι αυτό δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε επιχειρηματική εκμετάλλευση, νομίζω ότι κλείνει αυτή η πόρτα.
0: Άιστα. Θα το δείτε.
14: Αυτό, κοιτάξτε, ξέρετε κάτι. Για αυτά τα πράγματα, ισχύει αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος. Τα πάντα ρί, τα πάντα χωρί, που δεν μένει. Θα το δούμε.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, ακούστε κάτι. Εδώ είναι, δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το δεύτερο, δεν είναι το τρίτο ακίνητο που παραχωρεί ή χάνει ο Δήμος από την περιουσία του, και μάλιστα με δικαστική απόφαση.
14: Ναι.
0: Αναφέρουμε στο Μανιάκιο Ίδρυμα, το οποίο το διεκδίκησε η Μητρόπολη, το πήρε η Μητρόπολη, και δυστυχώς μέχρι σήμερα η νομική υπηρεσία δεν έχει καταθέσει έφεση επί της αποφάσεως της πρωτόδικης
14: απόφασης. Ναι.
0: Άρα,
14: κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εδώ πλέον δεν είναι ένα κτίριο, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, το οποίο, αν θέλετε, έχει μία χρήση συγκεκριμένη. Εδώ μιλάμε για ένα μουσείο. Δεν είναι δηλαδή το κτίριο αυτό καθ' αυτό για μας που παίζει το μεγάλο ρόλο. Το μεγάλο ρόλο τον παίζει το περιεχόμενο. Δηλαδή το μουσιακό περιεχόμενο. με τις όποιες δράσεις μπορεί να έχει, με τις όποιες διασυνδέσεις, τη συντήρηση, την, αν θέλετε, συνεργασίες επιστημονικού χαρακτήρα που μπορούν να πάνε όλο αυτό το πράγμα, το μουσείο πιο μπροστά, με πολλές δράσεις, με εκπαίδευση κτλ.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, ποιος υπέγραψε την εισήγηση?
14: Ορίστε.
0: Την εισήγηση, ποιος την υπέγραψε?
14: Δεν ξέρουμε γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Τι έχετε, έχουν, ο σαμιακός λαός πληρώνει δύο ανθρώπους ή τρεις, δεν ξέρω, για να έχει ο Δήμος την νομική κάλυψη. Απαντήστε μου, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι?
14: Ακριβώς αυτό θα ζητήσουμε. Εμείς θα ζητήσουμε την εισήγηση προφανώς. Η εισήγηση είναι το Δήμο, είναι της Δημοτικής Αρχής, έτσι.
0: Έχει όνομα.
14: Την εισήγηση αυτή μπορεί να τη δώσει, κοιτάξτε, έχει
0: ποιος
14: όνομα.
0: Ποιος θα την κάνει την εισήγηση?
14: Έχετε, έχει όνομα και γιατί έχει όνομα.
0: Ποιος είναι?
14: Έχει όνομα της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, έχει όνομα.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, θέλετε να μου πείτε τώρα ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είστε γνώστες της νομικής επιστήμης?
14: Λοιπόν, μα το πάμε αυτό. Ότι το βράδυ εμείς θα ζητήσουμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Σας είπα και προηγουμένως ότι τα κριτήρια αυτά, οι όροι δηλαδή που μπαίνουν για την παραχώρηση του μουσείου, έχουν να κάνουν με μία βάση νομική. Εμείς δεν είμαστε νομικοί για να ερμηνεύσουμε ακριβώς κάποια πράγματα. Γι' αυτό και ζητάμε από τη νομική υπηρεσία του Δήμου την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, άρθρο προς άρθρο, και βέβαια και μια εισήγηση γενική που θα λέει πέντε πράγματα. Γι' αυτό το λόγο το ζητάμε.
0: Θα το δούμε. Περιμένουμε κι εμείς το απόγευμα να δούμε, θα συζητηθεί το θέμα και φαντάζομαι, κύριε Χατζηλαγέ, πολλά από τα ερωτήματα πιθανόν να απαντηθούν εκεί, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία.
14: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Στέλνει λοιπόν μια εισήγηση ο Δήμος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτός καθορίζει το πνεύμα και το γράμμα των νόμων των συνεδριάζων, και στέλνει μια εισήγηση. Και η εισήγηση δεν έχει υπογραφή. Δεν λέμε ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά υπάρχει μια νομική υπηρεσία. Εκτός και αν δεν έχουμε νομική υπηρεσία, έχουμε δικηγόρους, αλλά δεν έχουμε νομική υπηρεσία. Που δεν το πιστεύω αυτό, γιατί είναι αξιόλογοι και οι δύο. Ποια είναι η άποψή τους? Νομική είναι. Δεν πρέπει να έχει μια γνωμοδότηση? Πώς θα ψηφίσουν δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι, αν δεν δουν μια γνωμοδότηση υπογεγραμμένη από τους νομικούς του Δήμου, η οποία θα πάρουν και την ευθύνη. Και την ευθύνη οι νομικοί και την ευθύνη οι υπογράφοντες. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας αυτά. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
20: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζοδοπολείο με ψυχή. Κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την φωτιά στο Blue Carrier 2 και στο ερώτημα ποιος αποζημιώνει φορτηγά και εμπορεύματα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δηλαδή βγήκαν οι αιρετοί και είπαν αποζημιώστε, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί η πυρκαγιά στο Blue Carrier δεν αφήνει πίσω της μόνο ένα σοβαρό ναυτικό συμβάν, ανοίγει ένα σύνθετο κεφάλαιο οικονομικών αξιώσεων για τις μεταφορικές επιχειρήσεις στους ιδιοκτήτες των φορτηγών και τους κατόχους των εμπερευμάτων που βρίσκονταν στον καράζ του πλοίου. Το χηματαγωγό, στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά 25 Σεπτεμβρίου, μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Ευτυχώς, οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα για την οικονομική ζημιά. Χθες η συζήτηση ξεκίνησε, πολύ απλή συζήτηση, όπως κάνουν όλοι όσοι βρισκόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Ήταν λοιπόν εκεί και ο Γιώργος Αβραμίδης. Και μπήκε ένα ζήτημα, τι γίνεται με την αποζημίωση. Γιατί το λέω αυτό. Στην περίπτωση των φορτηγών και των εμπορευμάτων που υπέστησαν ζημιές, το πρώτο ερώτημα είναι ποιος είχε την ασφαλιστική κάλυψη και ποια ακριβώς ήταν η σύμβαση μεταφοράς. Γιατί άλλο είναι η ζημιά στο ίδιο φορτηγό και άλλο η απώλεια, η καταστροφή του εμπορεύματος που αυτό μετέφερε. Πρόκειται για διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να καλύπτονται από διαφορετικά ασφαλιστήρια και να ενεργοποιούν διαφορετικές αξιώσεις. Για ένα φορτηγό μπορεί να εξεταστεί η ασφαλιστική κάλυψη του ιδίου του οχήματος. Για το εμπόρευμα όμως μπορεί να υπάρχει ξεχωριστή ασφάλιση του φορτίου. Παράλληλα μπορεί να προκύψουν αξιώσεις έναντι του θαλασσίου μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά. Γιώργο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Καλή σου μέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές μας. Γιάννη, εγώ εχθές έμεινα εκπληκτός, γιατί στην κεντρική πλατεία είμαστε εδώ στην πρωτεύουσα. Ερχόταν συνέχεια πολλά άτομα, όποια περνούσαν από εκεί. Ο λόγος τους και η συζήτησή τους ήταν γύρω από αυτό το θέμα του πλοίου, όπου πήρε φωτιά και βέβαια οι αποζημιώσεις και όλα αυτά τα οποία...
0: Ναι. Δεν σε ακούω, ακούγομαι,
2: δεν ακούγομαι. Μπήκε μουσική. Μπήκε μουσική μέσα.
0: Ποιος έβαλε τη μουσική? Να χορέψουμε.
2: Εντάξει. Τώρα λοιπόν, ακούγόμαστε καλά.
0: Εγώ σε ακούω καθαρά.
2: Πολύ ωραία κι εγώ. Γιάννη, άκου να δεις. Όταν ερχόταν και σε ρωτούσανε τι γίνεται, εσύ τους έλεγες πραγματικά εκεί δίπλα ήμουν, το άκουσα. Δεν ξέρω παιδιά, θα δούμε, θα ρωτήσω, θα μάθω, θα διαβάσω τι λένε οι νόμοι, τι λένε όλα αυτά τα οποία πρέπει να δοθούν. Και όλοι ήταν έκπληκτοι, αλλά και εγώ έκπληκτος από την πρώτη μέρα, όταν ακόμη το πλοίο και εγώ ήταν Γιάννη και βλέπαμε κάποιους εδώ από το νησί, άρχοντες του τόπου, να γράφουν και να βγάζουν διαγγέλματα πώς θα πληρωθούν, πώς θα αποζημιωθούν, πώς θα... ενώ ακόμη δεν ξέρουμε αν έχει καεί και το κάτω διάζωμα, το κάτω πάτωμα του πλοίου. Δεν έχει βγάλει η εταιρεία ακόμη ανακοίνωση, Γιάννη. Κατάλαβες. Και πρώτα απ' όλα, ας σταματήσουν, δηλαδή βγάλανε τόσο γρήγορα μία ανακοίνωση για να αποζημιωθούν, για να δώσουν, να πάρουν ψηφαλάκια όλοι αυτοί. Το θέμα ποιο είναι. Δεν ξέραν ακόμη αν σωθήκαν όλοι, αν φύγανε όλοι οι όσοι εργάζονταν στο πλοίο.
0: Λοιπόν,
2: και κάνανε όλες αυτές τις ανόητες κατευθύνσεις στους πολίτες, στους δημότες μας και τους μπερδέψανε.
0: Τώρα
2: έβγαινε ο άλλος, λέει έχω και εγώ εμπορεύματα, έχω και εγώ, μα όλοι είχανε, όλοι σάμος είχε εμπορεύματα.
0: Λοιπόν, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαδικασίες για το γεγονός ότι ένα φορτηγό ή ένα φορτίο βρισκόταν μέσα στο πλοίο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν αρκεί από μόνο του για να καθοριστεί το τελικό ποσό της αποζημίωσης, Γιώργο. Και καθοριστικό ρόλο θα έχουν τα στοιχεία της μεταφοράς, η φορτωτική, το αντίστοιχο έγγραφο, η αξία και η περιγραφή του φορτίου, καθώς και τα πορίσματα για τις συνθήκες από τις οποίες προκλήθηκαν οι ζημιές. Άκουσα λοιπόν και διάβασα εγώ ότι η φωτιά προκλήθηκε από ένα φορτηγό το οποίο ήταν μέσα στο πλοίο και το οποίο πήγε να πάρει ρεύμα για... ήταν ψυγείο, δεν ξέρω τι ήταν. Σε αυτή ακόμα την περίπτωση τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γιατί θα διεκδικήσει και η πλοιοκτήτρια εταιρεία από τον φορτηγατζή ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά.
2: Ναι, αλλά Γιάννη, δεν υπάρχει πόρισμα επίσημο να το λέει αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Το γνωρίζεις καλά ότι για να προσδιοριστεί η ευθύνη θα εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά του συμβάντος, η κατάσταση του πλοίου, τα συστήματα πυρασφάλειας, ο τρόπος μεταφοράς των οχημάτων και των φορτίων.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να προτρέχουν κάποιοι και να βγάζουν ανακοινώσεις ότι θα αποζημιώσουν όλους αυτούς που είχαν εμπορεύματα μέσα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Καλά, αυτοί κάνουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Όμως εμείς αναρωτηθήκαμε χθες τι γίνεται με το επικοινωνιακό παιχνίδι.

0: προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη μεταφορά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να εξεταστεί και αν και σε ποιο βαθμό υπάρχει δικαίωμα αναγωγής αν διευθύνουν τα πράγματα, δεν είναι απλά Γιώργο.
1: Ναι, έτσι. Σωστά, δεν είναι καθόλου απλά, γι' αυτό πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Και όταν λέω όλοι αυτοί που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και δευτέρου βαθμού, και τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, πριν δεν περάσανε ούτε δύο ώρες, τρεις από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι πήρε φωτιά το πλοίο και βγάλανε ανακοινώσεις ότι θα τους αποζημιώσουν, θα τους δώσουν. Πήρε ο άλλος τηλέφωνο και μου λέει, ξέρω, λέει, εγώ από το μαξί μου, μου λέει Γιώργο, αυτό έτσι ακριβώς μου είπε. Από το μαξί μου, θα αποζημιωθούν. Όλοι λέει, η εταιρεία θα τους αποζημιώσει, λέει, όλους λέει, θα το κανονίσει, λέει, η κυβέρνηση. Ναι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τρελά. Και του λέω, είσαι καλά, άνθρωπε μου, του λέω. Ναι. Είσαι καλά.
0: Δεν είναι καλά για να τα λέει αυτά.
1: Και δεν είναι καλά για να τα λέει.
0: Τώρα.
1: Επειδή είναι κομματικός. Δηλαδή, τι αλίμονο τώρα.
0: Άκου, Γιώργο. Κομματικός δεν σημαίνει και έξυπνος, κομματικός σημαίνει και ηλίθιος. Λοιπόν, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και οι επιχειρήσεις που είχαν φορτία μέσα στο καράβι αυτό, θα χρειαστεί, Γιώργο, να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της μεταφοράς. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα στοιχεία του οχήματος, τα παραστατικά αγοράς, η αξία των εμπορευμάτων, η φορτωτική κάθε εγγράφου που αποδεικνύει το περιεχόμενο και την οικονομική αξία του φορτίου. Και παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πραγματονόμενες θα κληθούν να καταγράψουν το μέγεθος της ζημιάς και η ακριβής εικόνα θα διαμορφωθεί όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στο πλοίο και υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης στα οχήματα και στα φορτηγά ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρης καταγραφή. Ακόμα καίγεται, ακόμα είναι ζεστό το. Δεν μπορούν να μπουν ακόμα μέσα.
1: Έτσι.
0: Έτσι,
1: έτσι ακριβώς είναι. Μπορούν να μπουν μέσα, πρέπει να μπουν μέσα. Οι πυροσβεστικοί θα μπουν, οι υπηρεσίες που μπορούν να ελέγξουν, θα μπει μέσα το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όλα αυτά θα διερευνηθούν. Δηλαδή είναι ένα τρομερό τρόπο. Δηλαδή βγάλαν αμέσως απόφαση οι τοπικοί άρχοντες της ΣΑΜΟΥ και γελάει όλη η Ελλάδα. Ποιος φταίει, πότε θα αποζημιωθούν, ποιοι θα αποζημιώσουν. Είναι δυνατόν. Σε λίγη σοβαρότητα, ρε παιδιά, λίγη σοβαρότητα. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, Γιάννη, αυτή
0: πάντως η κουβέντα όλη, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα χθες.
1: Έγινε
0: πολύ μεγάλη κουβέντα και φαντάζομαι, επειδή ακούσαμε και πολλές απόψεις και μιλήσαμε και με ανθρώπους που γνωρίζουν και τα λοιπά και μας είπανε τα εξής. Άλλο είναι η ζημιά στο ίδιο φορτηγό και άλλο η απώλεια ή η καταστροφή του εμπορεύματος που αυτό μετέφερε. Πρόκειται για διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να καλύπτονται από διαφορετικά ασφαλιστήρια και να ενεργοποιούν διαφορετικές αξιώσεις. Και η κουβέντα έγινε, ξεκίνησε ως εξής. Ένας πολίτης βάζει στο πλοίο μέσα το αυτοκίνητό του. Καλύπτεται από αυτήν την εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν καλύπτεται.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε. Και βέβαια μετά το έψαξες και εσύ, μπήκες μέσα...
0: Όπου μπήκαμε και όπου ρωτήσαμε.
1: Ναι, και ενημερώθηκες από τις πηγές σου.
0: Έτσι. Λοιπόν, έτσι έχει η κουβέντα. Για τις επιχειρήσεις, μάλλον να πω ότι όταν ένα φορτηγό μεταφέρει εμπορεύματα τρίτων, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξουν παράλληλες αξιώσεις για την αξία του οχήματος και για την αξία του φορτίου. Η ασφαλιστική κάλυψη του βίου μπορεί να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη μεταφορά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό υπάρχει δικαίωμα αναγωγής έναντι υπευθύνων.
1: Επίσης, και το ενδιαφέρον σου, Γιάννη, εσένα για να ασχοληθείς, να δεις τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, ήταν οι ερωτήσεις που δέχτηκες από τους πολίτες εδώ στην πλατεία χθες το βράδυ.
0: Εγώ σκέφτηκα ότι βάζω το αυτοκίνητό μου μέσα, Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν προκύψανε χίλια δυο άλλα πράγματα και σε ό,τι αφορά και τις επιχειρήσεις που έχασαν φορτηγά, ψυγεία, καρότσες, τρόφιμα ή άλλες εμπορικές ποσότητες, η διαδικασία δεν περιορίζεται σε μια απλή δήλωση ζημιάς. Απαιτείται καταγραφή της ζημιάς, τεκμηρίωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των εμπορευμάτων.

0: και έλεγχος των ασφαλιστηρίων
1: συμβολών.
0: Γιάννη,
1: αυτά έπρεπε να τα, έτσι ακριβώς έπρεπε να ενημερώσουν τους πολίτες εδώ στη Σάμο όλες οι υπηρεσίες. Δημοτικές, περιφερειακές, όλες. Και όχι να λένε άλλα κι άλλα. Αυτό που είπες
0: το
1: τώρα εσύ,
0: το κάνουν. Δεν θυμάσαι με τους σεισμόπληκτους, όλα θα γίνουν, όλα θα ετοιμαστούν και έχουν περάσει 6
1: ακόμη
0: χρόνια.
1: Με τους σεισμόπληκτους είπες, εγώ ακόμη και σήμερα τρέχω να βρω τι άκρη, γιατί κάθε μήνα ζητάνε κι άλλα πράγματα και τρέχω να δω τι θα γίνει με το σεισμόπληκτο της πεθεράς μου. Άκρη δεν βρίσκουμε, Γιάννη. Άκρη δεν βρίσκουμε. Χαμότ. Περάσαν 17 φορές και το είδανε οι υπάλληλοι της ΔΑΕΦ. Όλοι το ξέρουνε. 5 φακέλους αλλάξαν γιατί τα χάσανε, λέει, και μια μετακινήθηκαν από το κέντρο της Αθήνας, πήγανε στην Κηφισιά. Από την Κηφισιά μετά γυρίσαν πάλι στην Πλάκα. Από την Πλάκα πήγανε στο Σύνταγμα. Έχουν χάσει όλα τους φακέλους. Και ψάχνουν και ρωτάνε και ζητάνε συνέχεια άλλα κι άλλα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εμείς δεν μένουμε στο Κολωνάκι, μένουμε στο Άνω Βαθύ.
0: Πάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου καλούνται οι Δημοτικοί Συμβουλοί να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν την εισήγηση για την παραχώρηση 99 χρόνια του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης στο Ηρέον, Γιώργο.
1: Σήμερα θα ψηφίσουν, δεν ψηφίστηκε, Γιάννη.
0: Την προηγούμενη φορά. Την πρώτη φορά, αλλά σήμερα θα ψηφιστούν οι όροι. Και ή θα αποδειχτούν τους όρους ή δεν θα αποδειχτούν τους όρους.
1: Όροι. Οι όροι είναι υπέρ του Δήμου.
0: Υπάρχουν πολλά κενά. Πολλά κενά.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να δούνε, να έχει και ο Δήμος την ευχέρεια να μπορούν με αίτησή τους κάποιοι που θέλουν να εργαστούν εκεί. Να μην είναι όλοι Αθηναίοι. Όλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να έχουμε εργαζόμενους και από τον νομό Σάμου. Από τον νομό.
0: Αυτά είναι μετά, αν και ορισμένοι τα προτάσουν αυτά για τα ψηφαλάκια. Ξέρετε, εμείς θα το κάνουμε αυτό και θα πάρουμε και 6-7 θέσεις εργασίας, τις οποίες θα τα δώσουμε στα δικά μας τα παιδιά.
1: Και έχουν ήδη πει σε 150 άτομα ότι θα τους προσλάβουν. Και εκεί θα χρειαστούν μόνο 4-5 άτομα.
0: Πόσα άτομα είπανε?
1: 150 άτομα τους είπαν ότι θα τους βάλουν στο μουσείο για δουλειά. Και γύρω στα 70 άτομα είναι από το Ηρέον, Παγόνδα και τα λοιπά, έτσι. Γιατί λέει είναι από εκεί μόνιμη κάτι. Ενώ καταλάβες, το μουσείο θα δεχθεί αιτήσεις, πρέπει να δεχθεί αιτήσεις από τον νομό Σάμου. Φουρνικάρια.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Σάμου.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Δεν ξέρω, Γιάννη, ακούγονται πολλά εκεί στο Ηρέον όταν κάθεται να συζητήσεις.
0: Στα καφενεία.
1: Στα καφενεία, ναι. Και πολλές φορές στα καφενεία, Γιάννη, βγάζουν τα πάντα όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όσο δύσκολα κι αν είναι, πρέπει ο Δήμος να τα φέρει στα ίσια όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν
0: κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε για σήμερα?
1: Γιάννη,
0: για να φαντάζομαι ότι θα έχεις... Άρα δεν θέλω να σε μπερδέψω σε αυτό το θέμα. Αναφέρομαι για το στάδιο, έτσι δεν θέλω να...
1: Γιάννη, το μόνο πράγμα που έχω να πω για το στάδιο είναι να πάνε να το φτιάξουν το στάδιο. Έχω πει πολλές φορές και στο Δημήτρη του Βογιατσί, ο οποίος συμφωνεί ο αντιδήμαρχος αθλητισμού.
0: Άμα συμφωνεί, γιατί δεν πάει να το φτιάξει? Δεν πάει να το φτιάξει.
1: Άκου, συμφωνεί, αλλά τι. Έχουνε, Γιάννη, έχουνε πάρει, πρόσεχε να δεις. Παλαιότερα η ΕΠΣ έβαλε έναν όρο για να γίνονται πρωταθλήματα και για να επιτρέψει πρωταθλήματα να γίνονται εκεί, δηλαδή αγώνες επίσημοι, πρέπει να έχει το σειρματόπλεγμα μέσα στο γήπεδο που χωρίζει τον αγωνιστικό χώρο από την κερκίδα 2,5 μέτρα, 2,20 πόσο είναι. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό πρέπει, του το είπα και εγώ, αλλά το λένε και άλλοι, πρέπει να κατεβεί. Παλιότερα, αν θυμάσαι, δεν είχαμε, που ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν είχε το στάδιο τέτοια σειρματοπλέγματα που θυμίζουν άλλες εποχές προπολεμικές. Είχε ένα μικρό σιδερένιο πλέγμα, σιδερένιο μέχρι τη μέση, και έβλεπες τον αγώνα.
0: Και
1: σήμερα
0: πάνω.
1: Δεν μπορείς να δεις αγώνα, Γιάννη, από την κερκίδα. Ούτε ένα στέγαστρο έχει.
0: Να ρωτήσω, ρε Γιώργο, αυτή η περίφραξη του Νταχάου που έχουν γίνει εκεί.
1: Αχ, μπράβο, αυτό ήθελα
0: περίφραξη,
1: να πω.
0: Γερμανική περίφραξη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει άλλα γήπεδα?
1: Γιάννη, Δεν ξέρω. Τι λέω, δεν έχω δει τέτοια. Εγώ έχω γυρίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τέτοια σειρματοπλέγματα. Ούτε έξω από το γήπεδο δεν έχει για τους φιλάθλους. Όχι εσωτερικό. Αυτό είναι εσωτερικό, μια εσωτερική περίφραξη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πας σε γήπεδα που παίζουν Super League και βλέπεις ένα σωλήνα έχουν σε πλαστικό τύπου, όπου έτσι για να κουμπάς μόνο για να μην να σου λέει είσαι μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Τέτοια σειρματοπλέγματα μέσα. Βάλανε και στο Πυθαγόριο τέτοιο σειρματοπλέγμα. Λοιπόν, βάλανε παντού. Δηλαδή αν είναι δυνατόν ρε παιδιά να πούμε. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Ένας δεν υπάρχει να πει αθλητισμός είναι εδώ. Δεν παίζουμε ταυρομαχίες. Οι ταυρομάχοι, αν μπει στα γήπεδα των ταυρομάχων, δεν έχουν τέτοια σειρματοπλέγματα. Είναι κρίμα δηλαδή για τα παιδιά που δεν μπορούν να δουν τους γονείς τους όταν βάζουν ένα γκολ. Δεν μπορούν να το αφιερώσουν σε κάποιον δικό τους που είναι στην κερκίδα. Είναι Γιάννη απελπιστία. Ποιος θα πάει στο γήπεδο. Έχεις δει κανέναν εσύ να πηγαίνει να θέλει, αν δεν έχει εγγονάκι, αν δεν έχει παιδί, αν δεν έχει ένα φίλο κολλητό, δεν πάει στο γήπεδο σήμερα. Γεια σου Γιάννη.
0: Άρα.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή κάτι να κάνουνε για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, επιτέλους άρχισαν να γίνονται αγώνες και στο κλειστό.
0: Πάντως Γιώργο με προβληματίζει λίγο και δεν μιλώ, γιατί υπάρχει μια ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Γραμματείας που αφορά ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και εκεί δίνουν κάποια στοιχεία, αλλά όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Και εδώ πρώτη φορά το ακούς. Δεν απαιτείται υποχρεωτικά περίφραξη σε κάθε μικρό γήπεδο της επαρχίας. Η υποχρέωση εξαρτάται από την ομάδα, από την κατηγορία της εγκατάστασης και το άθλημα. Για παράδειγμα δηλαδή, για Α2, Β1, Β2, η συγκεκριμένη απέτηση αφορά γήπεδο ποδοσφαίρου με ορισμένες εξαιρέσεις. Για να το δούμε και αυτό, να μου πεις τι γίνεται.
1: Να το δούμε Γιάννη, γιατί πραγματικά, γι' αυτό ίσως αυτές είναι πραγματικά πατάνε σε αυτό εδώ πάνω που διάβασες, ενώ δεν το ξέρουν εδώ. Και βλέπεις σε άλλα γήπεδα της υπόλοιπης Ελλάδος, δεν έχουν σειρματοπλέγματα. Έχουν μέσα ένα μικρό, μέχρι τη μέση, έτσι, ένα στιθέο, πώς να σου πω, ένα σωληνάκι, που δεν μπορείς να... δεν σε εμποδίζει ούτε να δεις, ούτε να χειροκροτήσεις, ούτε να βγουν τα παιδιά να δώσουν συγχαρητήρια, να πάρουν συγχαρητήρια από τους προπονητές τους, από τους συμπαίκτες τους. Είναι κρίμα. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα.
0: Λοιπόν, να το δούμε Γιώργο, γήπεδα. Γιατί η νομοθεσία από ό,τι φαίνεται...
1: Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Δεν είχαν περίφραξη, λέει, στο Πυθαγόριο και τους είχαν 5 χρόνια απ' έξω χωρίς φιλάθλους να γίνονται αγώνες. Αν είναι δυνατόν. Κατάλαβες. Είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε Γιώργο, θα το δούμε.
1: Ας κοιτάξει ο Δήμος λίγο... Γιατί ο Δημήτρης Βογιατής, ο αντιδήμαρχος, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι γνώσης των πραγμάτων και νομίζω ότι αν πιέσει θα το καταλάβουν.
0: Λοιπόν, τι κατηγορίες παίζουν εκεί Γιώργο?
1: Παίζουν παιδάκια.
0: Τι κατηγορίες σε ρώτησα?
1: Α, Β τοπικό. Α και Β κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος.
0: Εδώ
1: δεν υπάρχουν άλλοι αγώνες.
0: Θα το δούμε στην πορεία όμως Γιώργο. Α, το αφήνω αυτό γιατί θέλει κουβέντα, έτσι.
1: Θέλει πολύ κουβέντα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
1: για να κλείσω ένα τελευταίο Γιάννη. Yeah. Ο Μιχαήλ, ακούει ο Μιχαήλ?
0: Ακούει.
1: Ακούει. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πριν 2 ώρες πήγα σε μια υπηρεσία για να πάρω ένα έγγραφο που είχαμε κάνει μια αίτηση. Λοιπόν, βλέπει που λες από την Τζαμαρία, με βλέπει υπάλληλος. Εγώ χτυπάω την πόρτα, τη μισανοίγω και Γιάννη με θύμισε αυτούς τους Γερμανούς τότε επικατοχής που κάναν το χέρι το αριστερό, το σηκώνανε και το κάνανε από εκεί. Και λέει, δηλαδή, φύγε από εκεί. Ναι, δηλαδή να κλείσω την πόρτα και να λέω είσαστε καλά. Καλημέρα, επόμενη μια καλημέρα για να με ενημερώσετε από πού θα πάρω το έγγραφο. Λοιπόν, και σηκώνει το χέρι και το κάνει από εκεί. Παναγία μου, φοβήθηκα Γιάννη. Σηκώθηκα, πήγα στην υπάλληλο, λέω γιατί αυτή η ένταση, λέω, με την άλλη υπάλληλο εκεί. Λέει, ναι, λέει, έχουμε πολλή δουλειά. Λέω, δεν βλέπω να έχετε δουλειά, μόνο εγώ είμαι εδώ μέσα, λέω, στο... Μόνο εγώ ήμουνα μέσα. Στην υπηρεσία, κανένας άλλος. Να δεις, Γιάννη, ότι δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Δεν υπάρχει, κάποιοι έχουν πολύ μεγάλη έπαρση, γιατί τους κάνανε προϊστάμενους εκεί. Δύο άτομα είναι και ο ένας είναι προϊστάμενος Α και ο άλλος προϊστάμενος Β. Κατάλαβες, έτσι ακριβώς, Γιάννη, είναι. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος? Πώς θα διεκπαιρεθούν τα προβλήματα των δημοτών? Ας τα δει αυτά όλα και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Ας τα δουν.
0: Θα ξαφνιαστείς με αυτά
1: πούμε και που
0: θα πούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oath. And it seems proceeding. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify.

Έχουμε λοιπόν μια ιδιοσιογραφία που κινείται τι και πού. Κινείται στα ελληνοτουρκικά με τις προκλήσεις, νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Κινείται για αυτά τα παράνομα ιατρία τα οποία υπάρχουν και μέναντι υψηλής αμοιβής έκαναν διάφορες, χωρίς να έχουν δυνάδια με διάφορα μηχανήματα και τα λοιπά, να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα, δηλαδή μιας κατάστασης που σε μια χώρα που ούτε έλεγχος υπάρχει ούτε τίποτα και κυριαρχεί το ότι ό,τι δηλώσεις είσαι. Και βέβαια στον απόϊχο αυτόν που είπε η Γκυλφόιλ ότι μπορεί να αλλάζουμε κυβερνήσεις, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα, η κυβέρνηση σιωπά δεν απαντά στο συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια το θέμα με την ακρίβεια που συνεχώς ανεβαίνει, γονατίζοντας έτσι νοικοκυριά σε μια κυβέρνηση που κοιτάει αδιάφορα και λύει διάφορες έτσι παπάτζες προκειμένου να δικαιολογήσει την απραγία της. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Χθες δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από φίλους και ακροατές οι οποίοι μου έλεγαν το τι γίνεται με τα εμπορεύματα και τη φωτιά που έπιασε στο Blue Carrier 2. Το πλοίο που μεταφέρει εμπορεύματα, κοντέινερ, σισάμου, τροφοδοσίας κτλ. Είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με αυτό το θέμα, το ότι πρέπει να το κάνουμε ένα θέμα γιατί οι πάντες αδιαφορούν, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση ακόμα από την εταιρεία κτλ. Και το κυριότερο που αφορά τους που ενδιαφέρονται αυτοί οι άνθρωποι είναι καήκαν τα εμπορεύματά μας. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε χρήματα, δεν θα πάρουμε χρήματα, γιατί κάποιος δεν κινείται, γιατί δεν έχουμε μια ανακοίνωση από την εταιρεία. Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κανένα συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης, ούτε καμία κρατική διαδικασία τύπου κάντε αίτηση και παίρνετε ένα χι ποσό. Αυτό που έχει δηλωθεί από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας, τον Μανώλη Κουτουλάκη, είναι ότι η ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών θα δρομολογηθεί μόλις ολοκληρωθούν η κατάσβεση και η καταγραφή των καταστροφών. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται ουσιαστικά πριν από την τελική αποτίμηση των ζημιών. Επίσης, το πλοίο εμφανίζεται ασφαλισμένο για αστική ευθύνη στην Card P&I, που είναι στις Βερμούδες, τέλος πάντων. Το σημαντικό όμως είναι να ξεχωρίσουμε ποιος αποζημιώνει και τι, γιατί ρωτούσατε, βέβαια εγώ δεν είμαι επί του ναυτικού δικαίου, ούτε γνωρίζω, απλώς έκανα έτσι μια έρευνα για να δω τι ακριβώς γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και έχουμε εμπορεύματα και ασυνόδευτα φορτηγά, γιοταχή, κανονικά αντιμετωπίζονται ως φορτίο. Αν υπάρχει ασφάλιση μεταφερόμενου φορτίου, ο ιδιοκτήτης στρέφεται άμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία του. Η ασφαλιστική μπορεί στην συνέχεια να στραφεί κατά της ναυτιλιακής εταιρείας ή την ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει ασφαλίσει το πλοίο. Οχήματα των μεταφορικών εταιριών, εδώ είναι ότι εξετάζεται το ασφαλιστήριο του ιδίου του οχήματος και οι καλύψεις κατά τη θαλάσσια μεταφορά. Δεν σημαίνει ότι ένα απλό ασφαλιστήριο αυτοκινήτου καλύπτει αυτομάτως όλη αυτή τη συγκεκριμένη ζημιά. Επίσης, αν γίνει αξίωση απευθείας κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας που αυτή τη στιγμή είναι η Άττικα. Είναι δυνατόν να υπάρξει μια αξίωση, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Ο νόμος 5020 του 23 παραπέμπει στους κανόνες Χάγης Βίσμπη για την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Στην περίπτωση της πυρκαγιάς, η εταιρεία μπορεί υπό προϋποθέσεις να επικαλεστεί απαλλαγή από την ευθύνη εκτός αν αποδειχθεί το απαιτούμενο πτέσμα της, δηλαδή αν η ίδια έχει αυτή την ευθύνη για τη φωτιά. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία από πού ξεκίνησε η φωτιά και γιατί εξαπλώθηκε. Η σχετική προανάκριση γίνεται, έτσι ενημερωτικά το λέω, από τη λιμενική αρχή της Τίνου. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει βέβαια να την ξεχάσουν οι άνθρωποι που μετέφεραν προϊόντα. Το αίτημα που ακούγεται για 100% αποζημίωση, γιατί ακούστηκε και αυτό και τα ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή του Γιάννη τον Έγκρη που συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Αβραμίδη, για αποζημίωση λέει από το κράτος 100% και πλοιοκτήτρια και είναι μέχρι στιγμής αίτημα του Εργατικού Κέντρου και άλλων φορέων. Όχι όμως, δεν είναι κυβερνητική απόφαση ότι όλοι θα πάρουν το 100%. Ο Δήμος της Σάμου επίσης έχει ζητήσει από το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει τον τρόπο οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων. Υπάρχει μάλιστα πρόσφατη απόφαση του εφετείου Πειραιός, η 58 του 2026, για διαφορετική υπόθεση φωτιάς σε πλοίο και καταστροφής φορτίου, όπου δεν θεμελιώθηκε τελικά ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα, επειδή δεν αποδείχθηκε το απαιτούμενο προσωπικό πτέσμα, δηλαδή να φταίει κάποιος από το προσωπικό ή από την εταιρεία, για την πρόκληση και εξάπλωση της φωτιάς. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί βέβαια το ίδιο και στο Blue Carrier 2, αλλά δείχνει γιατί το πόρισμα για τα αίτια της φωτιάς είναι τόσο κρίσιμο. Άρα πρακτικά όποιος εισάμου εδώ είχε φορτηγό, μεταφερόμενα είδη κτλ. Εμπορεύματα μέσα στο πλοίο, δεν πρέπει να περιμένει να τελειώσει η έρευνα για να κινηθεί. Πρέπει ήδη να έχει κάνει εγγραφή η αναγγελία ζημιάς στην ασφαλιστική του εταιρεία, στη μεταφορική, αν μεσολαβεί μεταφορική, και στη συνέχεια στην πλοιοκτήτρια εταιρεία που είναι η Αττικά, κρατώντας φορτωτικές, δελτία μεταφοράς, τιμολόγια αγοράς των εμπορευμάτων, στοιχεία του οχήματος και οποιοδήποτε αποδεικτικό της αξίας του εμπορεύματος. Επίσης, εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια. Το θέμα είναι καθαρά νομικό και θα πρέπει να έχετε σίγουρα έναν καλό δικηγόρο δίπλα σας. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα, το ότι αν είχε ασφάλιση εμπορεύματος, αυτή βέβαια είναι η καλύτερη και σωστή διαδρομή για τη διαδικασία αξιώσεων. Αν δηλαδή το φορτίο ήταν ασφαλισμένο για θαλάσσια μεταφορά και η πυρκαγιά περιλαμβάνεται στους ασφαλιζόμενους κινδύνους, ο επαγγελματίας κάνει αναγγελία ζημιάς στη δική του ασφαλιστική. Δεν χρειάζεται πρώτα να περιμένει να αποδειχθεί αν έφταιγε ή όχι η ναυτιλιακή εταιρεία. Εφόσον η ασφαλιστική καταβάλει αποζημίωση, υποκαθίσταται μέχρι το ποσό που πλήρωσε στα δικαιώματα του ασφαλισμένου και μπορεί η ίδια να στραφεί κατά του υπευθύνου βάσει του άρθρου 14 του νόμου 2496 του 1997. Και έτσι, επειδή ακούγονται πολλά, να φέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα φορτίο αξίας 25.000 ευρώ, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτός ο ιδιοκτήτης του ότι θα πάρει 25.000 ευρώ. Αυτό εξαρτάται από την ασφαλισμένη αξία, τις καλύψεις, τυχόν απαλλαγή και τους όρους του συμβολαίου. Αλλά τα ασφαλιστικά είναι πολύ ισχυρότερη θέση από το να πρέπει ο ίδιος να αποδείξει ευθύνη της ναυτιλιακής. Είναι μεγάλο το θέμα. Και εντάξει, δεν μπορούσαμε να μιλάμε 2 ώρες πάνω σε αυτό, αλλά η πρόταση η βασική είναι να έχετε ένα καλό δικηγόρο και να κινηθείτε από τώρα για οποιασδήποτε αξιώσεις. Δηλαδή μην περιμένετε ακόμη αν θα η εταιρεία βρεθεί υπόλογη για τη φωτιά ή όχι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να κινηθείτε τάχιστα με ό,τι χαρτιά έχετε, ό,τι στοιχεία στα χέρια σας και με ένα δικηγόρο να κινηθείτε κατά της ναυτιλιακής εταιρείας ή αν έχετε βέβαια ασφάλιση και τα λοιπά, εδώ οι προϋποθέσεις αλλάζουν, είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτά όσον αφορά για το Blue Carrier 2, το οποίο προχθές πήρε φωτιά. Και ακόμη βέβαια από ό,τι γνωρίζω το πλοίο δεν έχει, ναι μεν έχει σβηστεί, αλλά υπάρχουν αμέσα πηγές φωτιάς μικρές σε αυτό που δεν έχει εντελώς σβηστεί για να μπορέσουν να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος από πού προήλθε, τι ακριβώς έγινε και όλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε να γυρίσουμε το θέμα μας και να πάμε τώρα στα τεκτενόμενα, τα όσα συμβαίνουν. Συμβαίνουν πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα και πραγματικά δημιουργείται εντύπωση. Βέβαια, είναι το κομμάτι αυτό της ενέργειας. Τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε χιλιάδες πολίτες της Βόρειας Ελλάδας που μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα και πάνε στα Σκόπια και μιλάμε τώρα για ουρές χιλιάδων ανθρώπων στο τελωνείο των Ευζώνων για να επισκεφτούν τα πρατήρια των Σκοπίων και να βάλουν βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε έτσι το συγκεκριμένο αυτό ρεπορτάζ.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη. Η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι χαοτική. 60 λεπτά φθηνότερη η αμόλυβδη και 54 λεπτά το ντίζελ.
2: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
3: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
4: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
3: Κάθε 2 εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
4: Πόσο τη βρίσκεται στα Σκοπιά?
3: Τώρα είναι 1,60.
4: Γέμισμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
3: Βγαίνει ένα 50 άργο, εδώ θα βγαίνει 80.
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κυλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
4: Με πόσο φουλάρατε?
5: Με 60 ευρώ.
4: Ενώ στην
5: 90. Κοίταξε, άμα είσαι κοντά, συμφέρει.
4: Εσείς από πού ήρθατε?
5: Από το δίπλα χωριό του Στριμονοχώρη.
4: Πόσο φουλάρατε, πόσο δώσατε?
3: 75 ευρώ.
4: Με πόσο φουλάρετε το αυτοκίνητό σας?
6: Με ένα 57-60.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
7: Η βενζίνα είναι φθηνότερη στη Βουλγαρία, γνωρίζουμε, λόγω ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι πολύ χαμηλότερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέλος.
8: Ό,τι χρειάζεται για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ένα γέμισμα την εβδομάδα.
9: Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν εκεί με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ.
1: Με τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα στο ρελαντί και την κυβέρνηση να καθυστερεί την ανακοίνωσή τους, το υψηλό τους κόστος τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
10: Ο χειμώνας θα βγει δύσκολα τώρα, σίγουρα η οικονομία κάτι.
1: Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι με τη νέα τιμολόγηση που αναμένεται αύριο από τα διελιστήρια, οι τιμές θα καταγράψουν και νέα αύξηση κοντά στο 2%.
0: Μάλιστα. Αυτό. Είναι το ρεπορτάζ. Τώρα θα μου πείτε, έτσι για να το σχολιάσουμε λιγάκι. Έλληνες οδηγοί, λέει, κυρίως από κριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, παίρνουν τα σύνορα και πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους φθηνότερα. Εδώ η είδηση είναι σωστή, ωραία και ακούγεται λογική. Εκεί βρίσκουν φθηνότερη βενζίνη. Μόνο που υπάρχει εδώ μια λεπτομέρεια. Μια σημαντική λεπτομέρεια. Η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, ξέρετε από πού παίρνουν καύσιμα, από πού τροφοδοτούνται? Τροφοδοτούνται από τον αγωγό Θεσσαλονίκης Σκοπίων, που επαναλειτουργήσε μετά από 13 χρόνια και μεταφέρει ντίζελ από την Ελλάδα προς τη γειτονική χώρα. Ναι, παίρνει δηλαδή καύσιμα από την Ελλάδα και τα πουλάει κατά 60 λεπτά φτηνότερα από ό,τι τα πουλάει εδώ η Ελλάδα. Δηλαδή το καύσιμο μπορεί να φύγει από την Ελλάδα, να περάσει στα σύνορα, να φτάσει στα Σκόπια. Και μετά να περάσει ο οδηγός τα ίδια σύνορα για να το βρει φτηνότερα. Ούτε ο Ιονέσκο δεν το γράφει τόσο καλά, έτσι για να τα λέμε. Στις 28 Σεπτέμβρη η απλή αμόλυβδη στα Σκόπια ήταν περίπου 1,64 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο ακριβώς διάστημα, στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνονταν στα 2,20 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά 56 λεπτών στο λίτρο. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, η διαφορά φτάνει περίπου τα 28 ευρώ. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί ο κάτοικος π.χ. της Φλόρινας ή του Κυλκής δεν κάνει εκδρομή στα σύνορα για τον καθαρό αέρα, πηγαίνει με άδειο ρεζερβουάρ και επιστρέφει με γεμάτο. Και ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων, όταν οι τιμές ανέβηκαν, μείωσε προσωρινά το ΦΠΑ στο ντίζελ από 18% σε 10%, παρατείνοντας μάλιστα το μέτρο έως 12 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε, εκεί έχουν κυβέρνηση. Εδώ τι έχουμε? Εντάξει. Ελεύθερη σκέψη και ελεύθερος σχολιασμός. Γιατί η εικόνα γίνεται σχεδόν σουρεαλιστική. Η Ελλάδα διαθέτει δηληστήριο, παράγει και εξάγει καύσιμα στην περιοχή. Η ίδια η Hellenic Energy αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς, λέει, παραγωγούς και εξαγωγείς καυσίμων της περιοχής. Και ο Έλληνας, καταναλωτής βλέπει στην Αντλία τιμές αρκετά υψηλότερες από αυτές που συναντά λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα. Το παράδοξο δεν είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει στην Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, για βενζίνη. Το παράδοξο θα ήταν να μπορεί να εξοικονομήσει 20 και 30 ευρώ σε ένα γέμισμα και να μην πηγαίνει. Κάποτε οι Έλληνες περνούσαν τα σύνορα και το κάνουν και τώρα βέβαια για ψώνια, γιατί εκεί είναι και φθηνότερα. Τώρα περνούν για να βάλουν τη βενζίνα. Αυτό δεν είναι καινούριο βέβαια, γινόταν και παλαιότερα. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο πικρό από όλα? Μπορεί να πηγαίνουν σε μια χώρα που τροφοδοτείται με καύσιμα από την ίδια την Ελλάδα. Δηλαδή εξάγουμε το καύσιμο, αλλά ταυτόχρονα εξάγουμε και τον πελάτη μας. Και μαζί του φεύγουν και τα χρήματα από την ελληνική αγορά. Θα μου πεις, νοιάζεται κανείς? όχι, από ό,τι έχει φανεί μέχρι σήμερα, δεν νοιάζεται κανείς. Και εδώ τι μας λένε. Δεν αφήνει, τα έχουμε ακούσει από το Μητσοτάκη, Θεοχάρη και ένα σωρό άλλους, και λέει, υπάρχουν, λέει, οικονομικά αδιέξοδα. Και μια χώρα η οποία έχει δηληστήρια με παραγωγή, εξαγωγές καυσίμων, από την οποία καύσιμα φεύγουν προς τα Σκόπια, και την ίδια ώρα οι Έλληνες να πηγαίνουν να αγοράζουν, τι γίνεται? Και εδώ κάπου στη μέση βρίσκεται και το ελληνικό κράτος να εισπράττει έναν από τους υψηλότατους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να εξηγεί ότι δεν μπορεί, λέει, να το μειώσει. Μας λένε ότι πρέπει, λέει, να περιμένουμε την Ευρώπη. Μόνο που εδώ πάλι υπάρχει και άλλη λεπτομέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει στην Ελλάδα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι τα ευρωπαϊκά κατώτερα όρια. Σήμερα η Ελλάδα επιβάλλει στην αμόλυβδη βενζίνη ειδικό φόρο κατανάλωσης 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν σε αφήνει να παραβεί σαν χώρα είναι στα 1000 λίτρα βενζίνας φόρος 359 ευρώ και όχι 700 που εφαρμόζει σήμερα η Ελλάδα. Στο ντίζελ τώρα ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 410 ευρώ ενώ το ελάχιστο ευρωπαϊκό είναι 330 ευρώ. Άρα το ζήτημα δεν είναι τόσο όσο μας το λένε με ψέματα ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Η ίδια κυβέρνηση είχε διευκρινίσει ότι το πρόβλημα που επικαλείται είναι κυρίως δημοσιονομικό και υποστηρίζει ότι μια μείωση του φόρου θα δημιουργούσε απώλεια εσόδων και ότι χωρίς, λέει, ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους κανόνες των... το επίπεδο δαπανών θα μπορούσε, λέει, να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα. Καλώς. Τότε ας λέγονται τα πράγματα όπως είναι. Δεν απαγορεύεται γενικά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την Ευρώπη. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θέλει ή δεν μπορεί να καλύψει το δημοσιονομικό κόστος χωρίς ευρωπαϊκή εξαίρεση. Όταν η αμόλυβδη βενζίνη στα Σκόπια κοστίζει σημαντικά λιγότερο και ο Έλληνας των συνόρων παίρνει το αυτοκίνητό του για να το γεμίσει στην άλλη πλευρά, η συζήτηση πάβει να είναι πλέον σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι λεφτά από τη ζέπη του. Και γίνεται πιο ενδιαφέρον όταν βλέπουμε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν κάθονται απλώς να περιμένουν. Η Κροατία, για παράδειγμα, ζήτησε και έλαβε το 2026 ευρωπαϊκή οδηγία ώστε να εφαρμόσει προσωρινή φορολογία στα καύσιμα ακόμη και κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα της ευρωπαϊκής οδηγίας και το έκανε. Η Ισπανία έκανε το ίδιο. Προσέφυγε στην προβλεπόμενη ευρωπαϊκή διαδικασία ζητώντας προσωρινές μειώσεις κάτω από τα ελάχιστα όρια των υψηλών ενεργειακών τιμών και το πέτυχε. Άρα το ερώτημα προς την ελληνική κυβέρνηση είναι απόλυτα συγκεκριμένο. Τι ακριβώς έχει ζητήσει, αν ζήτησε, πότε το ζήτησε, ποια συγκεκριμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρότεινε και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να μειώσει τη φορολογία εντός των ορίων που ήδη επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται μια εικόνα σχεδόν έτσι αυτό το σουρεαλιστική. Η Ελλάδα εξάγει καύσιμα, ο Έλληνας εξάγει τον εαυτό του για να αγοράσει τα φθηνότερα καύσιμα, τα Σκόπια κερδίζουν στην προκειμένη περίπτωση, τα πρατήριά της κάνουν τζίρο στην προκειμένη περίπτωση και το ελληνικό κράτος συνεχίζει να εισπράττει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης σε κάθε λίτρο αμόλυβδης πριν καν προσθεθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ δηλαδή. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο πολίτης πάει στα Σκόπια με άδειο ρεζερβουάρ. Το ερώτημα το οποίο μπαίνει εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι μόνο αν η Ευρώπη το επιτρέπει. Το ερώτημα είναι πόσο από το βάρος της ακριβής βενζίνας αποτελεί ευρωπαϊκό περιορισμό και πόσο αποτελεί ελληνική φορολογική και δημοσιονομική επιλογή. Γιατί όταν το ίδιο καύσιμο φεύγει από τη χώρα και ο Έλληνας αναγκάζεται να ακολουθήσει για να τα αγοράσει φθηνότερα, κάτι πολύ πηγαίνει καλά σε αυτή, πηγαίνει πολύ άσχημα, στραβά δηλαδή, σε αυτή την εξίσωση. Αυτά έτσι για τα καύσιμα, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα και είδα και ρεπορτάζ στα κανάλια να βλέπουν τις ουρές των αυτοκινήτων, να φεύγουν, να πηγαίνουν, να ψωνίζουν κτλ. Τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε, την ακρίβεια, το χαμό έτσι, ένα λαλούμε εδώ σε αυτή τη χώρα και βέβαια έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, θα μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση περί άλλων τριβάζει αποφάσεις επί αποφάσεων, κινήσεις επί κινήσεων και στο τέλος, στο βάθος, μια τεράστια μαύρη τρύπα. Δηλαδή, όλοι οι στόχοι τους εκτός. Ο μόνος στόχος που παραμένει είναι να κάνουν, λέει, πόλεμο με τη Ρωσία. Εντάξει. Από την άλλη όμως, εδώ, και αυτό θα έπρεπε για να, γιατί οι λαοί μάλλον δεν ξέρω τι ψηφίζουν και πόσους ψηφίζουν και αυτούς τους Ευρωπαίους που είναι πάνω, γιατί θα πρέπει να σκεφτούν αρκετά πράγματα. Φτάνουν τώρα στο επίπεδο να μας λένε. Χθεσινή ανακοίνωση από τον Dan Jorgensen, λέει. Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Αυτός, μεγάλο κεφάλι. Λοιπόν, που λέει, σβήστε τα φώτα, χαμηλώστε τη θέρμαση και καταναλώστε λιγότερο. Ρε μάγκες, όταν κουνούσατε το δάχτυλο στη Ρωσία με τις κυρώσεις για μια χώρα που δεν είχατε ενταλαβέρει σε αυτή τη χώρα, δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιχνιδάκια σας κάνατε και υπακούατε σαν αχυράνθρωποι στις εντολές της Αμερικής. Δεν γνωρίζατε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο της ενέργειας? Για να ξέρουμε δηλαδή. Όταν δεν έχεις η ίδια χώρα εσύ ενέργεια, δεν έχεις καύσιμα και σε έναν από τους τροφοδότες που έχεις, δεν είναι και πολλοί αυτοί οι τροφοδότες, έτσι, του καυσίμων είναι μία η Ρωσία. Και αρχίζεις κυρώσεις επί κυρώσεων, να κουνάς το δάχτυλό σου, βαρύγδουπες έτσι, με ένα βαρύγδουπο στυλ, λες και είσαι δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Εντάξει, εσύ μπορεί να παίρνεις το μισθό γιατί είσαι πολιτικός και να μην έχει καμία σχέση με τους μισθούς των κοινών θνητών που σε ψηφίζουν, αλλά δεν υπολόγισες ότι αυτοί οι κοινοί θνητοί με τις αποφάσεις που παίρνεις εσύ θα περιέλθουν σε μια κατάσταση η οποία θα λέει ότι δεν έχω ρεύμα, δεν έχω ζεστασιά στο σπίτι, δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων. Πάντως, μπαίνουν πολλά ερωτήματα με αυτή την ανακοίνωση, το σβήστε τα φώτα, χαμηλώστε τη θέρμαση, καταναλώστε λιγότερο κτλ. Γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Γιατί ο ίδιος Επίτροπος αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει, λέει, σήμερα άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στις τιμές και στη χαμηλότερη πλήρωση των αποθηκών και στην αναταραχή της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου. Για να το πούμε σε απλά ελληνικά, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική φτάνει για ακόμη μία φορά στο σημείο όπου όταν οι διεθνείς αγορές στραβώνουν, το πρώτο τηλέφωνο, δηλαδή την πρώτη γκάφα μας, την πετάμε στον καταναλωτή, στον απλό πολίτη. Κατέβασε, λέει, το θερμοστάτη, μην ανάψεις πολύ το φως, κατανάλωσε λιγότερο τις ώρες αιχμής και πάει λέγοντας. Μόνο που ο πολίτης δικαιούται να ρωτήσει κάτι το πολύ απλό. Τόσα χρόνια ενεργειακής στρατηγικής, επενδύσεων, σχεδιασμών, μεγαλοστομών διακηρύξεων για ενεργική ασφάλεια, αυτοτέλεια, πού ακριβώς κατέληξαν? Και αν με διεθνή κρίση επιστρέφουμε στο κλείστε τη θέρμαση? Γιατί εδώ έχουμε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η επιλογή αυτή, και μη μου πείτε δεν το γνώριζαν αυτοί, άλλαξε ριζικά τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Το LNG έφτασε το 2025 να αντιπροσωπεύει περίπου το 45% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 η αμερικάνικη κυριαρχία στην αγορά LNG έγινε ακόμα εντονότερη. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat, έτσι, στοιχεία της Eurostat, το 63,2% του εισαγόμενου LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το φυσικό αέριο της Ευρώπης προέρχεται από την Αμερική. Μεγάλο μέρος εξακολουθεί να έρχεται μέσω αγωγών, κυρίως από την Νορβηγία και την Αλγερία.
Και μάλιστα η Ευρώπη επιδίωξε να απαλλαγεί από μια επικίνδυνη ενεργειακή εξάρτηση και σήμερα βρίσκεται πολύ περισσότερο εκτεθειμένη στις διεθνείς αγορές του LNG και ειδικότερα στο μεγαλύτερο προμηθευτή της σε LNG της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ευρωπαϊκό νοικοκυριό επομένως δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο το διπλανό ευρωπαίο καταναλωτή, ανταγωνίζεται και τις αγορές της Ασίας, τη διεθνή ζήτηση, τις γεωπολιτικές κρίσεις, τα προβλήματα στα στενά του Χορμούζ και κάθε αναταραχή που μπορεί να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Οι ευρωπαϊκές αποδίκες βρίσκονται περίπου στο 70%, αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τις διεθνείς ροές LNG και έχουν ανεβάσει ξανά τις τιμές. Και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι για αυτούς ο πολίτης να κάνει οικονομία στο φως. Θα μου πείτε, αυτό είναι ενεργειακή στρατηγική? Όχι βέβαια. Και την ίδια στιγμή πετάμε δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη αντίφαση που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα ReArm Europe με στόχο να διευκολυνθούν, λέει, οι αμυντικές επενδύσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια. Μόνο το χρηματοδοτικό εργαλείο, το SAFE, προβλέπει δάνεια ύψους 150 δις για τις κοινές στρατιωτικές προμήθειες. Βέβαια, εδώ, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Τα 800 δις δεν είναι ένα σακούλι χρημάτων που θα μπορούσε απλώς αύριο το πρωί να μοιραστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά οι πολιτικές προτεραιότητες κρίνονται και συγκρίνονται. Και η εικόνα η οποία δημιουργείται στον Ευρωπαίο πολίτη είναι αναπόφευκτα παράδοξη. Για την άμυνα αναζητούνται δημοσιονομικές εξαιρέσεις, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, δάνεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων και πρωτοφανή κινητοποίηση κεφαλαίων. Για την καθημερινότητα, για τον πολίτη, για την ενεργειακή καθημερινότητα, χαμηλώστε, λέει, το θερμοστάτη. Κλείστε τα φώτα. Εδώ υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στη γλώσσα των ευρωπαϊκών θεσμών και στη ζωή ενός νοικοκυριού που πρέπει να πληρώσει ρεύμα, θέρμανση, τρόφιμα, ενίκιο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και η απόσταση μεγαλώνει. Το 80% αντί για το 90%, δηλαδή να προτείνει η Κομισιόν να χρησιμοποιηθεί, λέει, η ευελιξία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε ο στόχο πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου να μπορεί να περιορίσει στο 80% αντί του 90% με σκοπό να μειωθεί, λέει, η πίεση στις τιμές και το κόστος αγοράς φυσικού αερίου. Δηλαδή, με απλά λόγια και τα όσα ακούμε μέχρι τώρα, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κλασικό ενεργειακό αδιέξοδο. Αν αγοράζει μαζικά αέριο για να γεμίσει αποθήκες, αυξάνει τη ζήτηση και μπορεί να εκτοξεύσει ακόμα και περισσότερο τις τιμές. Αν δεν τις γεμίσει αρκετά, μπαίνει στο χειμώνα με ένα πολύ μικρότερο απόθεμα ασφάλειας. Και στη μέση, ποιος άλλος, ο καταναλωτής. Και την πληρώνει πάντα ο καταναλωτής. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία δεν ξέρω, αυτοί οι Ευρωπαίοι έχουν αποδείξει ότι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν κρατήσει και αυτοί αδρίκελα των Αμερικανών, παίζοντας ένα γεωπολιτικό παιχνίδι απέναντι στη Ρωσία και κατ' επέκταση και στην Κίνα. Και το αποτέλεσμα είναι ο λαός αυτών των χωρών να αναγκάζεται να πληρώσει το μάρμαρο για αυτού του είδους τις αποφάσεις. Έτσι, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια όλα αυτά τα οποία μας λένε, όλες αυτές οι υποσχέσεις και οι αποφάσεις τους τελικά να είναι αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την να περνάει καλά, δηλαδή, ο πολίτης, αλλά τον αγχώνει συνέχεια πιο βαθιά ο πολίτης στο χέρι, στη τσέπη, για να εξυπηρετεί τι άλλο, πολεμικά σχέδια. Για να πάμε να αλλάξουμε και θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά με τους Ευρωπαίους και πόσο, ξέρετε, έτσι, στιβαρή πολιτική είναι και μεγάλη. Όχι ότι ο δικός μας είναι καλύτερος, έτσι, γιατί έχει γίνει viral και το άλλο, όπου πριν πάω στο επόμενο θέμα, ότι εκεί στην συνεδρίαση του ΟΕΕ
περίπου 80 αντιπροσωπείες κρατών, όταν πήγε στο βήμα να μιλήσει αυτός ο γενοκτόνος Νετανιάχου, 80 περίπου αντιπροσωπείες κρατών που βρίσκονταν εκεί, σηκώθηκαν και βγήκαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την γενοκτονία που διεξάγεται. Τώρα κατ' επέκταση, εντάξει, αυτός είναι ένας εγκληματίας πολέμου, έχει καταδικαστεί από το Διεθνές, έχει ένταλμα σύλληψης μάλιστα από το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά από την άλλη έχουμε και έναν άλλον, έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν ο μόνος, παρακαλώ, που χαιρέτησε, αγκάλιασε, φίλησε τον Νετανιάχου, σαν να μην τρέχει τίποτα δηλαδή, σαν να βλέπει έναν πολιτικό, έναν πρωθυπουργό μιας χώρας, δηλαδή όπου... Έναν πολιτικό, έναν πρωθυπουργό μιας χώρας.

0: πρόσωπο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό δηλαδή, δεν έχει κανένα κύρος και κανένα σεβασμό απέναντι από τις άλλες χώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό το οποίο το δείξαμε και χθες. Το θέμα όσον αφορά με ο λόγος περί Χάρη Θεοχάρη είναι αυτό το ηχητικό.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
0: Έτσι για να το επιδώσουμε, είναι τα κόμματα δηλαδή που των κακομοίριδων, τα κόμματα δηλαδή. Μας είπε με λίγα λόγια ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που είναι νοικοκυρέοι, έτσι σωστοί, εργατικοί, άμεμπτοι, τίμοι, με ήθος κτλ. Ενώ όλα τα άλλα κόμματα και εσείς που τα ψηφίζετε αυτά τα κόμματα είστε κακομοίριδες. Τα κόμματα των κακομοίριδων. Βέβαια, επειδή έγινε ένας μεγάλος δώρος έτσι, με αυτές τις δηλώσεις και δεν είναι η πρώτη δήλωση βέβαια υπουργού της, αυτού του Μητσοτάκη που έχει πάνω, μας έχουν εφλωμώσει κυριολεκτικά σε αυτού του είδους τις δηλώσεις και μετά τρέχουν να τα μαζέψουν, όχι όλα, αλλά αρκετά από αυτά όταν έχουν ξεφύγει εντελώς, έχουν ξεσαμαρώσει που λένε. Και εδώ βγήκε εχθές στον Αθήνα 984 για να ανασκευάσει αυτό το νοικοκύριδες και κακομοίριδες, λέγοντας ότι ήταν λάθος διατύπωση. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλή εβδομάδα.
2: Κύριε Θεοχάρη, βλέπετε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δήλωσή σας σχετικά με το κόμμα των κακομοίριδων. Τελικά, ποιο είναι το κόμμα των κακομοίριδων και εσείς εκπροσωπείτε τους νοικοκυρέους. Ποια είναι η διαφορά?
3: Όχι. Απλώς να πω, εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις, καθότι και ο κατώτερος και ο μέσος μισός ανεβαίνει. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια εικόνα μαύρη.
2: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέτε ότι ήταν λάθος η έκφραση, η τοποθέτηση αυτή, έτσι όπως το...
3: Εννοείται.
2: Για να το καθαρίσουμε.
3: Εννοείται και νομίζω ότι...
2: Αναγνωρίζετε αυτό, εντάξει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που το λέτε, κύριε Θεοχάρη, γιατί συνήθως λέμε παρεμηνεύσαν οι δημοσιογράφοι αυτά κτλ. Λέτε όμως ότι ήταν δικό μου λάθος ο τρόπος που το διατύπωσα.
3: Δεν έχω κανένα λόγο. Προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα.
2: Κύριε Θεοχάρη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι όμως κακομοίριδες και μίζεροι αυτοί που διαμαρτύρονται. Ή είναι?
3: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία, να σας πω και το εξής, εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθό της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία οριζόντια μέτρα πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ, διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο.
2: Εδώ, κύριε Θεοχάρη, ξέρετε.
0: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι σε αυτό το Χάρη Θεοχάρη, αυτός ο γυρολόγος κομμάτων από το ποτάμι ξεκίνησε, Πασόκ πήγε και που δεν πήγε, έφτιαξε και ένα κόμμα και μετά τον διακράψαν για το κόμμα του. Εντάξει, είναι περίπτωση ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Πολιτικές διαδρομές είναι αυτές. Εδώ κάποιος φαίνεται να του τράβηξε τα αυτάκια, έτσι, να το έκανε σε τα σκυλάκια φαντασέτερ που κάτι αυτάκια τρεις πίθαμες το καθένα, κάτι τέτοιο του τράβηξαν τα αυτάκια. Λέει, πού πας ρε βλάκα τώρα, τι είναι αυτά που λες, εδώ πέρα παίζονται τα ποσοστά και χάνουμε και τις εκλογές. Και εσύ βγαίνεις και μιλάς για κακομοίριδες και τα λοιπά, αυτούς που έχουμε ανάγκη την ψήφο τους. Έτσι, γιατί μπορεί ο κακομοίρης να γυρίσει κάποια στιγμή και να γίνει νοικοκυρέος κατά το μυαλό του Θεοχάρη, εκεί των δημοκρατών, ξέρετε, τέτοιος νοικοκυρέος.

0: Λοιπόν, και ξέρετε κάτι, έχουμε χορτάσει με αυτούς τους νοικοκυρέους. Έχουμε, τι να πω τώρα, έτσι. Δηλαδή, έχουν 38 παραδείγματα. Δηλαδή, και να πιάσω, τι να πιάσω, υπουργούς να πιάσω. Ποιο να πιάσω. Ποιον, τον Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο που δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Α, νοικοκυρέος είναι και αυτός, έτσι. Να πιάσω τον άλλον που ήταν νεροκουβαλητής μες στη Βουλή και μας προέκυψε ξαφνικά και πρόεδρος Δημοκρατίας. Ποιο να πιάσω, τον Άδωνη, τον αδιευκρινιστό. Και αυτός γυρολόγος στα κόμματα ήταν και μάλιστα έκλεικε για να τον κάνουν και υπουργό κάποτε. Τον έδωσε ο δικός του ο αρχηγός, ο προηγούμενος. Ποιο να πιάσω. Α, έχουμε και τους άλλους βέβαια. Έχουμε και τα υποδείγματα των απλών πολιτών. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αυτοί. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, π.χ. της Εμερτζίδου. Ή εκείνο το φιντάνι, το όμορφο, ας πούμε, τον άντρα της και τον απολαύσαμε, αλλά στυλ φατσαία δηλαδή, εκεί στην προανακριτική επιτροπή. Το είδαμε και αυτό, νοικοκυρέος και αυτός. Είδαμε και τον Φραπέ και τον Χασάπη και κάτι άλλα παιδάκια καλά. Είδαμε και τον Ευγενάκη, έτσι, όλους. Αυτοί λοιπόν είναι νοικοκυρέοι, είναι το παράδειγμα. Για να μην πάω τώρα σε μύχους, έτσι, με αγκαλιές με βουλευτές, νεοδημοκράτες. Μόνο με αυτούς ήταν. Δηλαδή τι είχαμε, από τη μια πλευρά εξαπτέρικα εκκλησίες και ιστορίες και από την άλλη φωτογραφίες με διάφορους υπουργούς και τα λοιπά και αγνοούνται μέχρι σήμερα ό του θαύματος βέβαια, γιατί καμιά φορά γίνονται και θαύματα σε αυτή την πολιτική. Χάθηκαν 200 περίπου 12 άτομα παιδοβιαστές. Εξαφανιστήκανε, δεν υπάρχουν αυτοί. Βέβαια είναι... Ξέρετε, είναι το πρότυπο του νοικοκυρέου, το πρότυπο του νοικοκυρέου αυτό το πράγμα. Δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα, έτσι. Να πάμε και τώρα και σε Λιγνάδη, που του έκανε μαθήματα ορθοφωνίας στο Μητσοτάκη και έπαιρνε το ελικόπτερο για να πάνε το δει στην Επίδαυρο. Ο Μητσοτάκης, το στρατικό ελικόπτερο, έτσι, μην νομίζετε κανένα δικό του ελικόπτερο. Αυτοί δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη, έχει καβουράκια. Έτσι, το ξέρουν, τα ξέρουμε αυτά. Τέτοια νοικοκυροσύνη, τέτοια αλφαδιά, τέτοια... Δηλαδή μόνο η Νέα Δημοκρατία βγάζει. Όλοι όταν είσαστε οτιδήποτε άλλο, είστε κακομύριδες. Έτσι. Και βέβαια αυτό πρέπει να πω ότι είναι μια συνέχεια. Μην νομίζετε ότι είναι ο άλλος αυτό το σαΐνι εδώ πέρα, ο Χάρης Θεοχάρης, του ήρθε έτσι θεία έμπνευση και το είπε. Όχι, είναι μια συνέχεια του αλουνού του... Αυτή τη τσιρίδα, όπως το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι εκτός αέρα, του Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, ο οποίος και αυτός έχει πει τα διάφορα, τα οποία από τα διάφορα αυτά στηρίχθηκε, δηλαδή αριστερή, μίζερη, πώς το είπε, γκρίνια, μιζέρια μακριά, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα λέγε αυτά. Να τη συνέχεια, ορίστε. Και επειδή δεν υπήρξαν οι ανάλογες αντιδράσεις, είμαστε μια κοινωνία που δεν ξέρω, τα έχουμε αφήσει λιγάκι έτσι στον αυτόματο όλα αυτά. Αυτοί, μη βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις από τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει βέβαια αντίδραση, αλλά δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Συνεχίζουν το δούλεμα, την κοροϊδία και μάλιστα όχι το και την προσβολή και την... εξαπάτηση και όλα αυτά τα οποία έχει βάλει στη παρέτρα της η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη μέρα, παρακαλώ, της διακυβέρνησής της. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα... Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102 και βέβαια άκουσα, δεν ξέρω, ξέρω την είδηση, αλλά την άκουσα και στην εκπομπή του Γιάννη του Νέγρη που έβγαλε το ηχητικό. Αυτό το ηχητικό σχετικά με τους Τούρκους, δηλαδή τι έχουμε τώρα, προσέξτε εδώ πέρα. Έχουμε ένα γεγονός ότι επειδή ακούγονται πολλά, πάνω απ' όλα πρέπει να επισημάνω το εξής. Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε ως γραφικότητες όσα ακούγονται απέναντι από το Αιγαίο, απέναντι από το ΜΑΣ. Δηλαδή να σταματήσουμε πλέον να λέμε δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα κτλ. Γιατί στο ηχητικό που μετέδωσε ο Γιάννης ο Νέγρης, εκεί μίλαγε ένας απόστρατος ανώτος αξιωματικός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, πρώην πιλότος F-16. Να κάθεται σε τηλεοπτικό παράθυρο και να περιγράφει δημόσια ένα υποθετικό σενάριο που περιλαμβάνει, λέει, τελεσίγραφο προς την Ελλάδα, απέτηση αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών και αν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, στρατιωτική επιχείρηση η κατάληψη νησιών, μεταξύ των οποίων, λέει, και η Σάμος, ακούστηκε η Σάμος κανονικότατα. Και εδώ δεν μιλάμε για κάποιο κενό αέρος, ξέρετε. Γιατί λίγες μέρες νωρίτερα, όπως το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, η 51η ταξιαρχία καταδρομών της Τουρκίας μετακινήθηκε από τα Σόκια του Αιδινίου απέναντι από τη Σάμο. Η ίδια μεταστάθμευση είναι πραγματικό γεγονός, ανεξάρτητα για το αν συνδέεται ή όχι με κάποιο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο εναντίον της Σάμου. Αλλά την ίδια στιγμή το Τούρκικο Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει επισήμως να κατηγορεί την Ελλάδα για τη στρατιωτική, λέει, παρουσία της στα νησιά του Αιγαίου και να απαιτεί ουσιαστικά περιορισμό της ελληνικής άμυνας και να δηλώνει ότι η Τουρκία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλειά της. Απειλήθηκε η Τουρκία? Πότε? Πού? Πώς? Εγώ κάτι δεκαετίες έτσι που δεν το έχω ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, για να πάμε να συζητήσουμε με τον... να πάμε στην ελληνική λύση. Είναι ο πολιτευτής, είναι ο Γιάννης Βέτας. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ. Στάξει το κρατήσω.
0: Τι γίνεται, κύριε Βέτα? Βλέπω ότι οι Τούρκοι, και μάλλον χωρίς να υπάρχει και καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουν να προκαλούν, συνεχίζουν να μιλάνε και δημόσια στην τηλεόραση για επέμβαση και μάλιστα αυτή τη φορά ανέφεραν και το νησί της Σάμου και να μας επιβάλλουν αποστρατικοποίηση. Βέβαια, ο Μητσοτάκης έκανε αποστρατικοποίηση. Τώρα δεν ξέρω, αυτή ήταν κάτι παραπάνω. Δώσαμε, δηλαδή, είδαν ότι ό,τι λένε yes men εμείς και αυτοί συνεχίζουν το αφήγημά τους.
1: Κύριε Μιχαήλ, η Τουρκία έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κάνει μια δυνατή προπαγάνδα και ό,τι κάτι. Όλα αυτά που ακούγονται, οι απειλές και αυτά, είναι μια τεράστια προπαγάνδα. Αυτή η ταξιαρχία που το έχουν κάνει ένα τεράστιο θέμα,
0: ναι,
1: ότι έχουν έρθει εδώ απέναντι από τη Σάμο και ανά πάσα στιγμή θα καταλάβουν τη Σάμο, αυτή είναι μια μεγάλη μπαρούφα. Αυτή η ταξιαρχία των ειδικών δυνάμεων, ναι, βρίσκεται στη Βόρεια Συρία. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό το σημείο. Απλά τι έχουν κάνει οι Τούρκοι? Στην αυτή την ταξιαρχία της ΔΝΑΤΟ που είναι εδώ στον κόλπο της Φωτιάς και εκπαιδεύονται καθημερινά εδώ και χρόνια για καταλήψεις των νησιών, έχει έρθει ένα τμήμα πεζικού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι καταδρομές δεν βρίσκονται εδώ, κύριε Μιχαήλ. Και ξέρετε κάτι, ο κάθε δηλαδή στρατηγός οπωσδήποτε δεν θα πει ποτέ τις δυνάμεις του που είναι και που βρίσκονται όταν θέλουν να κάνουν μια επιχείρηση.
0: Εντάξει,
1: δείκαν
0: μπορεί
1: δημόσια
0: να...
1: και λένε ότι αυτή η ταξιαρχία βρίσκεται εδώ.
0: Ναι, αλλά άμα θέλει να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο, σου λέει να εμείς είμαστε εδώ, εσύ θα υπακούσεις.
1: Κύριε Μιχαήλ, θα κάνεις την πίεση με άλλο τρόπο. Δεν θα πεις ούτε πόσες δυνάμεις έχεις, ούτε πού βρίσκονται αυτές οι δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή τα μέσα που υπάρχουν μπορούν αυτή τη δύναμη να την πιτσοκόψουν. Τη στιγμή που δίνεις τη θέση σου, που βρίσκεσαι, τα στίγματά σου, τις δυνάμεις σου, πόσος κόσμος είναι, ανά πάσα στιγμή υπάρχει τέτοια τεχνολογία που μπορεί να...
0: Μα ήδη τα ξέρουμε και εμείς. Κύριε Βέτα, επειδή είμαστε και με την Τουρκία σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ήδη γνωρίζουμε και τις δυνάμεις της και τα οπλικά συστήματά της και όλα τα οποία έχει, έτσι. Δεν είναι κάτι κρυφό.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε
1: κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα χρόνια, ότι κάτι θα γίνει στο τέλος, εδώ που γεροφέρνουμε συνέχεια απειλές το ένα το άλλο, στο τέλος, κάτι θα γίνει, ξέρετε κάτι. Γιατί βολεύει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, αλλά Ερντογάν τον
1: έδωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σίγουρα το πιστεύω αυτό και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, ο ίδιος ο Ερντογάν τον έδωσε το Μητσοτάκη ότι χρησιμοποιεί, λέει, το θερμό επεισόδιο με την Τουρκία για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Κύριε Μιχαήλ, αυτά όλα είναι όλα μιλημένα και κανονισμένα. Ξέρετε κάτι, θα γίνει, θα πέσουν κάποια παιδάκια στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν ακούω τον κύριο Βέτα.
1: Όλα και θα και θα είναι όλα καλά και τέλειο. Αυτή θα είναι η ουσία. Τα νησιά δεν πρόκειται να τα πάρουν, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί ο Έλληνας να είναι διχασμένος, αυτά τα κόμματα μας έχουν φάει όλα τα χρόνια, να τσακώνονται, αλλά την τελευταία στιγμή ενώνεται ο Έλληνας. Και θα είναι δύσκολα, γιατί εμείς δεν πάμε να κάνουμε μία απόβαση, εμείς θα αμυνθούμε. Και ο αμυνόμενος μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε αυτόν που επιτίθεται, γιατί είναι θάλασσα εδώ, δεν είναι στεριά. Που μπορεί, δεν είναι θάλασσα, θα πάθουν τεράστιες ζημιές εάν ξεκινήσουν. Και τη στιγμή που λένε ότι έχουν τις δυνάμεις αυτές εκεί, θα κάνουν αποβάσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε, οργανωνόμαστε. Ας πούμε, σαν δεν μιλάμε και δεν λέμε τίποτα, γνωρίζω αρκετά πράγματα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή.
1: Εάν θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι καταστροφικό, γιατί ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν ένα μικρό θερμό επεισόδιο για να γλιτώσουν τα τομάρια τους αυτοί οι μεγάλοι οι πρωθυπουργοί, αλλά άμα θα ανάψει, κύριε Μιχαήλ, μία σπίθα, μετά δεν θα σταματήσει εύκολα. Δεν θα σταματήσουν να βαράει ο κόσμος. Θα ανοίξει ένα μέτωπο, ένα τεράστιο μέτωπο. Γιατί υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με την Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια. Και ξέρετε κάτι, δεν βρέθηκε ένας να πει στην Τουρκία βγάζει το σκασμό, γιατί αυτά εδώ, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη, όλα ήταν τα αρχεία που υπάρχουν, οι έφεσες αυτά ήταν ελληνικά.
0: Δεν το λέει κανείς όμως αυτό.
1: Και δεν διεκδικούμε εμείς κάτι αυτή τη στιγμή, εσείς διεκδικείτε. Δεν πρέπει και να σας πει, ξέρετε κάτι, όλα αυτά είναι ελληνικά. Την Αγιά Σοφιά την έκαναν ζαμί και δεν αντέδρασε κανείς.
0: Σίγουρα.
1: Δεν τους είπε, ξέρετε κάτι, να βγουν κάποιοι, κανένα κόμμα, κύριε Μιχαήλ, δεν βγήκε να τους πει την πραγματική αλήθεια. Καθόμαστε και λέμε ότι ο Τούρκος θα μας κάνει, τίποτα δεν θα μας κάνει. Εάν ο Έλληνας είναι ενωμένος, φύγουν τα κόμματα στην άκρη και αφήσουν το στρατό να κάνει τη δουλειά του σε ένα θερμό επεισόδιο, τότε θα είναι καλύτερα. Αλλά όπου μπήκαν τα κόμματα, κύριε Μιχαήλ, ή στο στρατό ή οπουδήποτε μπήκαν, έκαναν κακό. Ανεξαρτήτως όλα τα κόμματα. Δεν πρέπει να μπαίνουν σε εθνικά θέματα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει διπλωματία, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία και μετά καταλήγει στο στρατό, αν δεν ευωδώσει ή όποια διπλωματία σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς είμαστε στο θέμα της διπλωματίας πολύ χαμηλά απέναντι με τους Τούρκους, έτσι.
1: Οι Τούρκοι, κύριε Μιχαήλ, έχουν φοβερή διπλωματία, έχουν φοβερή προπαγάνδα και αυτοί όταν θέλουν να κάνουν κάτι το προετοιμάζουν από τώρα για να το οργανώνουν, το οργανώνουν μπορεί μετά από 50-100 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε κάτι, εμένα δεν με φοβίζουν αυτοί ούτε τα μπλεμπερέ, ούτε οι πιζονάφτες, ούτε εμένα με φοβίζουν και με ανησυχούν αυτοί. Στις χιλιάδες, τα εκατομμύρια, τους λαθρομετανάστες που έχουν μαζέψει και στο νησί μας και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε κάτι, ό,τι έκανε η Τουρκία πάντα το έκανε με άστατο στρατό. Δεν το έκανε με κανονικό στρατό. Mm. Όπως και τότε με τη Σμύρνη, οι Τσέπες δεν κυνηγούσαν τον Βοσέλινε. Αυτοί είναι που τους κατάσπαξαν, τους πέταξαν στη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχαν αυτά.
1: Αυτούς που έχουν κουμπαλήσει, αυτό είναι ένα μεγάλο σχέδιο για την Τουρκία που θα τους χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι όλοι άντρες, βλέπουμε ότι έρχονται άντρες, είναι όλοι σε μια ηλικία μάχημη. Δεν υπάρχουν γυναίκες στους 100 άντρες να έχει 5-10 γυναίκες. Αυτοί είναι που πρέπει να ανησυχούν. Και όχι αυτή η ταξιαρχία, η 51 ταξιαρχία που βρίσκεται.
0: Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι εδώ οι μετανάστες δεν είναι Τούρκοι. Δεν είναι Τούρκοι και ούτε κάποιοι από αυτούς έχουν φιλικές σχέσεις με τους Τούρκους για να τους χρησιμοποιήσει η Τουρκία.
1: Ποιος μας το λέει, κύριε Μιχαήλ?
0: Ξέρουμε τις γεωπολιτικές τάσεις σαν χώρες που είναι. Αυτά τα οποία κάνουν σαν χώρες.
1: Αυτοί που έρχονται τα χαρτιά τους δεν τα πετούν. Εδώ κοντεύουν να αγοράσουν οι Τούρκοι τη μισή Σάμο με ξένα διαβατήρια και δεν το παίρνει είδη κανείς, δεν μιλάει κανείς.
0: Σε αυτό φταίει το ελληνικό κράτος εδώ πέρα, έτσι. Δεν είναι θέμα μεταναστών. Δεν αγοράζουν οι μετανάστες τα
1: σπίτια. Οι μετανάστες είναι για άλλο σκοπό, κύριε Μιχαήλ. Δεν τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι, αλλά στους 1.000 μετανάστες 100 μπορούν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα μπορούσαν μέσα στους 1.000, όντως, αυτό έχετε δίκιο. Μέσα στους 1.000 να υπάρχουν 100 οι οποίοι είναι πράκτορες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να είναι, των Τούρκων.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ναι, το θέμα όμως, το θέμα είναι ότι όταν οι Τούρκοι, ας πούμε, συνεχίζουν τώρα τη ρητορική τους, οι γαλάζιες πατρίδες, πάρκα, ιστορίες κτλ. Εμείς δεν θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να ανταπαντούμε. Δηλαδή διπλωματικά, γιατί αυτό το πρώτο κομμάτι είναι το διπλωματικό. Ή να αποταθούμε σε διεθνείς οργανισμούς και να πούμε να η Τουρκία, να αυτό κάνει η Τουρκία, εκείνο κάνει η Τουρκία, τα άλλο κάνει η Τουρκία κτλ. Γιατί υπάρχουν και τόσοι διεθνείς οργανισμοί που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πάνω, εκτός του ΝΑΤΟ βέβαια, δεν μιλάμε για το ΝΑΤΟ κτλ.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μιχαήλ, ό,τι απειλή έκανε η Τουρκία, έπρεπε εμείς κατευθείαν να τους δίναμε 10 απαντήσεις. Αλλά δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα. Εδώ ερχόνταν οι Τούρκοι και ψάρευαν μέχρι τα παράλια μας και δεν έκαναν καμία διαμαρτυρία ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε πουθενά, ούτε στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν κάτι. Μία κίνηση να κάνει η Τουρκία, 10 κινήσεις πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρέπει να τους οπισθομώνουμε.
0: Ναι, πρέπει.
1: Αλλά όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, κύριε Μιχαήλ, δεν τους δίνουμε ποτέ καμία δυνατή απάντηση. Απλά τους κάνουμε υποκύψεις. Είναι η αλήθεια.
0: Αυτό λέω ακριβώς, λέω. Δεν θα πρέπει να σταθούμε στο ίδιο επίπεδο της διπλωματικής αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να μας...
1: Ποια διπλωματία, κύριε Μιχαήλ? Ποια διπλωματία όταν δηλαδή είναι, όταν κάθονται και κάνουν υποκύψεις και λένε οι φίλοι μας οι Τούρκοι? Αφού δεν... Ναι, να είμαστε φίλοι, να είμαστε γείτονες, αλλά να δείξουν και αυτή η φιλία. Όχι να μας απειλούν κάθε μέρα. Θα μας πάρουν τα νησιά, είναι δικά τους τα νησιά, είναι πατρίδες. Από πού είναι δικά τους τα νησιά? Από πού είναι πατρίδα τους? Εδώ γενιές και γενιές όλοι είναι Έλληνες. Πού βρέθηκαν οι Τούρκοι και διεκδικούν τα νησιά? Αυτό δεν το βλέπουν. Έκανα καμιά διαμαρτυρία οι κυβερνήσεις οι δικές μας σε όλο αυτό, δηλαδή το σκηνικό, αυτές τις απειλές καθημερινές στην Τουρκία? Απλά ο προηγούμενος πρωθυπουργός έλεγε: το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Έτσι θα κρατήσει την πατρίδα σου? Με αυτόν τον τρόπο?
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ είχαν πάντως πιάσει πριν μερικά χρόνια κάποια παιδιά στο Νεύρο, τους είχαν εχμαλώτες και δεν έκανε μια διαμαρτυρία. Εδώ πριν λίγες μέρες ένας κτηνοτρόφος για τον ΑΒ λόγο ήρθε σε κάποια ρήξη με κάποιο μετανάστη και δικάζουν τώρα του κτηνοτρόφου στο Νεύρο. Mm-hmm. Δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως τα πράγματα δεν είναι και τόσο όμορφα όσο ακούγονται και όπως τα πηγαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι στημένα ή όχι, αν είναι από κάτω για ψηφοθυρικούς λόγους, Ερντογάν και Μητσοτάκης, αλλά έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, μας ακούει ο κύριος Βέντας?
1: Καΐρ, ναι, σας ακούω τώρα.
0: Α, ναι, γιατί κάνετε κάποιες διακοπές γι' αυτό.
1: Είμαι πάνω στο βουνό και ξέρετε, δεν έχουμε καλό σήμα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, είναι και η κοινή τηλεφωνία. Πετάμε εδώ σε αυτή τη χώρα, έτσι. Έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, όμως γίνεται να γίνει κάτι, κύριε Βέτα. Δηλαδή,
1: και εδώ προσπαθώ καμιά φορά να ακούσω λίγο ραδιόφωνο, εσάς αυτά. Και όλο τουρκική σταθμή δεν ακούμε ελληνικό σταθμό.
0: Ναι, έχουμε και την ΕΕΤ που δεν κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Τι να πω, δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε.
1: Δεν ξέρω, κύριε Μιχαήλ, πρέπει να ξυπνήσουν, γιατί με όλα αυτά που γίνονται και δεν αντιδρούμε, αύριο την άλλη θα πούν, ξέρετε κάτι, οι Τούρκοι. Εμείς ψαρεύουμε 20 χρόνια εδώ, φτάνουμε μέχρι εκεί, αφήνουν τα στίγματά τους. Άρα είναι δικά μας. Έπρεπε, κύριε Νέγρη, και δεν είμαι ένας άνθρωπος εγώ που θα είναι των άκρων, δεν θέλω ποτέ των άκρων, αλλά στην πατρίδα μας πρέπει να διεκδικούμε όταν απειλείται το σπίτι το δικό σου, κύριε Μιχαήλ, και μπαίνει ένας μέσα στο σπίτι σου, δεν θα αντιδράσεις.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Δεν έπρεπε δηλαδή αυτοί που έρχονται και ψαρεύουν καθημερινά και διεκδικούν, γιατί ένα σχέδιο και αυτοί έχουν, να συλλάβουν κάποιους και να τους δικάσουν για να σταματήσουν οι υπόλοιποι.
0: Δεν υπάρχει αυτό όμως, δεν έχει γίνει.
1: Δεν γίνεται, εφόσον δεν τους πειράζουν.
0: Και εγώ είχα, ξέρετε, πάνω σε αυτό το θέμα, πριν από περίπου 4,5 χρόνια, είχα κάνει μια ερώτηση στον βουλευτή Σάμου, τον κύριο Σταφανάδη. Λέω, καλά, δεν υπάρχει κάτι να τους πιάσετε για που μπαίνουν μέσα παράνομα κτλ. Και επικαλέστηκε ένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που κατέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και... Αλλά είναι 7 χρόνια κυβέρνηση αυτή πάνω. Δεν μπορούσαν να αποκαταστήσουν τον νόμο, δεν μπορούσαν δηλαδή να φτιάξουν ή να τους συλλάβουν για χίλιους δύο λόγους. Παράνομη αλληλεία. Γιατί να απαγορεύεται στους δικούς μας ψαράδες, γιατί τα ψάρια είναι μικρά, είναι γόνος και δεν επιτρέπουν να ψαρέψουν και ο Τούρκος μπαίνει και τα σαρώνει όλα. Δεν το κατάλαβα.
1: Και ξέρετε κάτι, την πατρίδα μας, έχω πει πολλές φορές, θα την παραδώσουν οι πολιτικοί.
0: Μα το έχουν κάνει ήδη.
1: Ήδη τα έχουν παραδώσει, τα έχουν συμφωνήσει. Όλα είναι μιλημένα, κύριε Μιχαήλ.
0: Μα το έχουν κάνει ήδη, γιατί η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν έχει η Ελλάδα.
1: Είναι όλα μιλημένα, όλα κανονισμένα και εγώ το έχω πει πολλές φορές. Ότι τα νησιά τα έχουν γκριζάρει, είναι γκριζαρισμένα τα νησιά και θα γίνουν κάποια στιγμή ουδέτερες ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να βγω ψεύτης, γιατί βλέπουμε και την ερημοποίηση των νησιών, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στήριξη, κύριε Μιχαήλ, στους ντόπιους. Βλέπουμε ένα κυνηγητό στον ντόπιο το πληθυσμό.
0: Όχι, δεν υπάρχει στήριξη. Από την ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Βλέπουμε ότι από τη μία αγριογούρουνα έχουν καταστρέψει τον τόπο και δεν προσπαθούν να βρουν μία λύση.
0: Τι μία λύση, δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: να πιάσει τους κυνηγούς. Υπάρχουν τόσοι σύλλογοι κυνηγών πάνω στο νησί. Να τους επιδοτήσει και να βγουν να κυνηγήσουν τα αγριογούρουνα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το στρατό.
1: Δεν θέλουν, κύριε Μιχαήλ, θέλουν να καταστρέψουν το νησί.
0: Δεν ξέρω, αυτοί...
1: Δίνουν επιδόματα σε λαθρομετανάστες. Δεν δίνουν επίδομα να επιδοτήσουμε ένα νέο ζευγάρι να μείνει στα χωριά μας.
0: Καλά,
1: αυτό δεν ήταν ανάπτυξη.
0: Τα επιδόματα
1: σεισμόπληκτη,
0: έτσι.
1: Σεισμόπληκτη.
0: Να πω... Μέχρι
1: τόσα χρόνια δεν μπορούμε να φτιάξουμε, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς, να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Μπήκαμε σε ένα Γολγοθά
0: το με την ΚΑΕΦ.
1: Έχουμε εγκλωβιστεί και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η στήριξη.
0: Να πω κάτι.
1: Σε μια παραμυθόρυβη περιοχή.
0: Ναι. Επειδή πρέπει να μεταδίδουμε σωστές ειδήσεις, είπατε για χρήματα για τους μετανάστες ή λαθρομετανάστες, όπως σου λέτε. Αυτά τα χρήματα είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και της Ελλάδας, κύριε Μιχαήλ.
0: Και μάλιστα, ναι, έχει ορισμένα, αλλά έχει πολύ μικρή συμμετοχή η Ελλάδα. Ορισμένα από τα κονδύλια αυτά, ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ψάχνει. Δεν φτάνουν σε αυτούς.
1: Καλά, εδώ κύριε Μιχαήλ, εδώ είναι μία μπίζνα που τρώνε κάποιοι με χρυσά κουτάλια.
0: Χαίρο πολύ, αυτό λέω κι εγώ.
1: Για τα ασυνόδευτα, ξέρετε κοντήλια, γι' αυτό κάποιοι μαντραχαλάδες ήταν 30 χρονών και τους έβαζαν ότι είναι ασυνόδευτα. Για να παίρνουν κάποιοι το χρήμα.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε.
1: Πολύ χρήμα.
0: Αυτό είχε ξεκινήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η Όλαφ, μια επιτροπή που έψαχνε τα χρήματα να βρει που πάνε στους μετανάστες.
1: Όπως, κύριε Μιχαήλ, βρήκαν τα δικά μας χρήματα που τα έφαγαν κάποιες γαλάζιες ακρίδες, όπως το λέτε εσείς, το ίδιο θα βρουν και πού πήγαν τα χρήματα. Όπως έφαγαν τα δικά μας τα χρήματα, όπως έφαγαν τα δικά μου, κάποιους άλλους ανθρώπους. και κάθονται φραπέδες και εσύ αυτοί όλοι και θα ξαναπάρουν χρήματα, κύριε Μιχαήλ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τους κουνάει κανείς, είδατε κανείς να δικαστεί από αυτούς. Κοιτάνε κάποιους πουκαράδες κτηνοτρόφους που προσπαθούν να βρουν ένα παραθυράκι, μια παρανομία να δικάζουν αυτούς τους ανθρώπους. Και τα μεγάλα τα ψάρια δεν τα κουνάει κανείς.
0: Δεν τα πειράζει κανείς, όχι.
1: Αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Έτσι έχουμε καταντήσει. Η Τουρκία υπάρχει, η Τουρκία υπάρχει κράτος, κύριε Μιχαήλ. Και ο Ερντογάν διεκδικεί πάντα για την Τουρκία. Είναι τη δική μας...
0: Μα όποιος και να ήταν πάνω, δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Και οι προηγούμενοι που είχε, τι να θυμηθώ, τον Τζιλέρνα, τον ποιον να θυμηθώ. Όλοι αυτοί ήταν να επεκτείνουν τη χώρα τους. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, δηλαδή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε. Πρέπει να κάνουμε κάποιες και γίνονται κάποιες διακοπές στην συνομιλία. Δεν ακούω τον κύριο Βέτα αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εντάξει, επειδή έκλεισε η γραμμή, είναι δύσκολη η επικοινωνία με τον κύριο Βέτα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ξαναέχουμε. Θα μου πείτε τώρα, ελληνικό νησί και να μην έχει κινητή τηλεφωνία. Εντάξει, να έχουμε κενά σημεία δηλαδή, αρκετά κενά σημεία σε αυτό το νησί. Έχουμε και τις βλάβες τις προηγούμενες μέρες. Καλά πάμε έτσι σαν χώρα. Θα μου πείτε τώρα βέβαια κινητή τηλεφωνία. Δεν μπορούμε να τον έχουμε, δεν πιάνει το τηλέφωνο εκεί που είναι. Κινητή τηλεφωνία θα μου πείτε είναι ελληνική. Γερμανική έχει γίνει, Telekom. Έτσι, αυτή πουλάει, αυτή είναι ο κορμός και πουλάει στις άλλες που και οι άλλες βέβαια δεν είναι ελληνικές. Όταν μια χώρα εξαρτάται από τέτοιους επενδυτές, οι οποίοι είναι και λειτουργούν και χωρίς έλεγχο και με ακρίβες τιμές έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, η παροχή υπηρεσιών είναι στο χειρότερο σημείο το οποίο κάνουν, τι περιμένουμε τώρα από αυτή τη χώρα? Τι περιμένουμε? Να έρθει μια κυβέρνηση να μας σώσει έτσι? Εντάξει, να δούμε ποια κυβέρνηση θα έρθει να μας σώσει, γιατί δεν βλέπω να τοποθετούνται πάνω σε κέρια προβλήματα και η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι και στο επίπεδο που είναι. Δεν βλέπω δηλαδή να βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο και να λέει μερικά πράγματα σωστά, τα οποία να πείσει και τον Έλληνα για να μπορέσει να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο. καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.

σαν παλικαριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: ζήσω στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Να πάμε βέβαια τώρα, και γιατί ο Τσίπρας έχει πάρει στα σοβαρά το θέμα αυτό της προεκλογικής εκστρατείας. Γυρίζει, έχει πάρει αμπάρζα ό,τι έχει βρει μπροστά του. Και βέβαια δεν εκλείπουν και τα μηνυματάκια τα οποία βγάζει, τα μηνύματα. Εδώ, τα διαφημιστικά του μηνύματα βέβαια, εδώ αναφέρεται σε ένα... για την καμπάνια δηλαδή, για προσιτήσει στέγη με αξιοποίηση, λέει, της περιουσίας του ΕΦΚΑ. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία. Προγράμματα για νέους που πέφτουν στο κενό. Λόγια του αέρα. Η στέγη είναι δικαίωμα για να στεγάσεις τα όνειρά σου και όχι να γίνεις η επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τη μία και μόνη λύση. Με χρήματα που υπάρχουν, ο ΕΦΚΑ που πληρώνεις για ασφάλιση και σύνταξη μπορεί να κατασκευάζει 1.000.000 τετραγωνικά κατοικίας κάθε χρόνο και να τα νοικιάζει με 5 ευρώ το μέτρο σε νέα ζευγάρια και φοιτητές. Σου ζητούν 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι για να ξεκινήσεις τη ζωή σου πρέπει να έχεις καινούριο σπίτι με 350 ευρώ το μήνα. Και γίνεται. Γιατί να δανειστείς όταν μπορείς απλά να ψηφίσεις σωστά?
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το σπίτι σου.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το σποτ που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για το σπίτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, συγγνώμη, ναι. Για να πάμε όμως εδώ, γιατί κάποια πράγματα... είναι το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει μια μεγάλη στεγαστική υπόσχεση, 50.000 προσιτές κατοικίες, κοινωνική στέγη, προστασία της πρώτης κατοικίας και σπίτια για τους νέους. Βέβαια που εδώ όμως, αν το δούμε λιγάκι, υπάρχει ένα κομμάτι της πολιτικής του διαδρομής που δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε από την ιστορία του, από το ιστορικό του. Δηλαδή, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε το 2015 ο νόμος 4354 για τη διαχείριση και μεταβίβαση κόκκινων δανείων. Και μάλιστα το 2017 πάλι, όταν μπήκαν στο θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι από το 2018 καθιερώθηκαν ως αποκλειστικός τρόπος διεξαγωγής των πληστηριασμών. Έρχεται τώρα να μας πει ότι αλλάζει την πολιτική του αφήγηση. Δηλαδή ακούμε για προστασία της κατοικίας, ακούμε για κοινωνικά σπίτια, ακούμε ότι τα νέα ζευγάρια πρέπει να μπορούν, λέει, να αποκτήσουν στέγη και ότι η κατοικία πρέπει να ξαναγίνει δημόσια υπόθεση. Μάλιστα. Το πρόβλημα όμως με την μνήμη, την πολιτική μνήμη, είναι ότι δεν λειτουργεί σαν εφαρμογή στο κινητό. Δηλαδή πατάς μια διαγραφή ιστορικού και τέλος εξαφανίστηκαν οι όλοι οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Εδώ που τα λέμε, η στεγαστική κρίση πράγματι χρειάζεται σοβαρή πολιτική απάντηση. Και όντως οι νέοι άνθρωποι πράγματι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξωφρενικά ενίκια και όλο και μεγαλύτερη δυσκολία να αποκτήσουν δική τους κατοικία. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, όταν παρουσιάζεται σήμερα σαν σχέδιο προστασίας κατοικίας, είναι απολύτως θεμητό να θυμόμαστε τι νομοθετήθηκε όταν ο ίδιος ο άνθρωπος βρισκόταν στην εξουσία. Και όταν σήμερα υπόσχεται σπίτια στους νέους, δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν θυμάσαι μία περίοδο κατά την οποία η δική σου κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για τη μεταβίβαση των κόκκινων δανείων και έβαλε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στην καθημερινότητα. Βεβαίως η εξέλιξη του συστήματος, των funds, των services και των πληστηριασμών δεν σταμάτησε το 19. Μετά οι γενέστερες κυβερνήσεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, άλλαξαν και επέκτηναν το σχετικό πλαίσιο. Επομένως, θα ήταν ακριβές, έτσι για να τα φορτώσουμε όλα στο Τσίπρα, για κάθε πληστηριασμό και κάθε απώλεια κατοικίας των επόμενων ετών. Αλλά επίσης, τα 50.000 σπίτια είναι μια σημερινή πρόταση. Μπορεί να υλοποιηθεί? Γιατί οι νόμοι έχουν και ημερομηνίες και αριθμούς και υπογράφες. Και αυτά δεν σβήνουν με ένα στημένο, θα έλεγα, καθαρό προεκλογικό σύνθημα. Όπως είναι αυτό το οποίο ακούσατε πριν. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Βέβαια δεν έχω δει μέχρι στιγμής, από τον καιρό που ανακοίνωσε το κόμμα του κύριος Τσίπρας, δεν έχω δει ιδιαίτερες, έτσι, πώς να το πω, κάποιες αλλαγές προς το καλό. Ίσως τώρα φιλτράρει τα λόγια του, δεν θέλει να την πατήσει όπως την πάτησε την πρώτη φορά με τα κούμπα κυρία Μέρκελ και τα διάφορα άλλα τα οποία μας εξιστόρισε. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε κάποιο διάστημα μπροστά μας, πιστεύω μέχρι τις εκλογές, να ξεδιπλωθούν αυτά τα χαρτιά. Γιατί το επίπεδο που βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο περισσότερο στο κομμάτι το να κρίνουμε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και όχι να δώσουμε λύσεις πάνω στα θέματα και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, για να πάμε και στο Μέγκα, στην Άνια Τζίμα, που εδώ αναφέρεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε.
4: Αν έχει κίνηση, είναι όλα καλά. Έχετε λεφτά. Θα ρωτήσω κάτι. Εκεί στο location ND, τι μπορεί να σας συμβαίνει πραγματικά? Θέλω να το μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, διότι...
5: Το νερό θα είναι.
4: Το νερό, γιατί εμείς από πού υδροδοτούμεθα, δηλαδή, από αλλού?
5: Και στη...
4: Άλλη δεξαμενή έχουμε εμείς.
5: Να είναι κάτι άλλο.
4: Βρε Γιώργο μου, ένα δρόμο πίσω μας είναι το location ND. Το ίδιο νεράκι πίνουμε. Τι μπορεί να του συμβαίνει?
5: Μπορεί να είναι.
4: Όχι ο ένας παίρνετε ναρκωτικά. Όχι ο άλλος είστε κακομύριδες. Όχι ο τρίτος, παιδιά, κρίση θα έχουμε, λέει, όταν θα φτάσουν τα καύσιμα στα 5 ευρώ. Ο Τσιάρας αποφάσισε να εφεύρει ένα καινούριο δίκτυ ευρωστίας. Αφήστε, θέλω να ξεχάσετε. Τίνελ, Στατ, γενικώς όποιον μετράει, ξεχάστε τα. Θα βγαίνετε στο δρόμο. Και το μέτρο θα είναι το εξής.
5: Έχει κίνηση.
4: Αν έχει κίνηση, είναι όλα καλά. Έχετε λεφτά. Αν πάρετε σε εστιατόριο και δεν βρίσκετε τραπέζι, όλα είναι καλά. Έχει, και ο Κυρανάκης είχε έναν δίκτυο ωραίο.
5: Με εστιατόριο.
4: Όχι, με τις Mastercard.
5: Α.
4: Οπότε, δεν θέλω να βλέπετε Eurostat, Elstat... Γενικώς, ίνκα, μίνκα, όποιο, κανένας, δεν μετράει κανένας. Θα βγαίνετε και με το μάτι. Με το μάτι, κυρίες και κύριοι, ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, τη λέει location ND, έτσι, και αναφέρθηκε στα μαργαριτάρια που πέταξαν οι διάφοροι υπουργοί της εκεί πέρα, από το μήπως έχεις πάρει μπάφο πριν την εκπομπή του Άδωνη Γεωργιάδη, με τον άλλον ένα λέει ότι επειδή συγκρού έχει αυτοκίνητα, δεν υπάρχει και πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και διάφορες άλλες παπάντζες που μας έχουν πει κατά καιρούς, δηλαδή να μην δίνουμε βάση στα επίσημα στοιχεία από οργανισμούς που έρχονται, είναι είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από την Ελλάδα, αλλά να βλέπετε με το μάτι. Δηλαδή να κοιτάτε, βλέπετε κίνηση, βλέπετε σε ένα μαγαζί πολύ κόσμο μέσα, έχει ένα πανηγύρι που έχει κόσμο, πρέπει να πει ότι ο κόσμος αυτός περνάει καλά. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να βγει μια φορά στο τόσο, όχι δεν έχει, γιατί αυτομάτως θα σε δει ο Νουδούλης και θα πει περνάτε καλά, τι γκρινιάζετε, γιατί είστε αριστεροί και μίζεροι. Μάλιστα. Βέβαια έχουμε και άλλο Τσίπρα. Μέτρα για τα νοικοκυριά σου λέει εδώ πέρα, ας τα ακούσουμε κι αυτό.
6: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς. Η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε, αυτά δίνει. Ελάτε, όλοι θα πάρετε. Εμείς πρόχνεστε κάπως έτσι δηλαδή. Θα έχουμε να ακούσουμε πολλά τέτοια στο επόμενο διάστημα και όχι μόνο από τον Τσίπρα και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα είναι αυτοί που λένε δίνουν. Βέβαια, μην περιμένετε να πάτε με το καλάθι και να το γεμίσετε και να φύγετε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Θα περιμένετε άμα βγει, άμα τα αποφασίσει και πάει λέγοντας. όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι. Έχουμε και τον Βελόπουλο εδώ πέρα, ο οποίος έχει και αυτός πουλάει την πραγμάτια του. Πάμε.
7: Κρατικά παντοπολία, κρατικά μανατζάρισμα κανονικό, με συγκεκριμένους κωδικούς από διάφορα τρόφιμα που δεν χαλάνε και εύκολα, αλλά σε τιμές χαμηλότατες, ώστε να τρελαθούν στα σούπερ μάρκετ και να κατεβάσουν και αυτές τις τιμές. Φακές, φασόλια, ρύζι, έτσι, όσπρα γενικά. Συγκεκριμένοι κωδικοί που χρειάζονται για κάθε σπίτι. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια για στρατιωτικούς να αγοράζουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους από εκείνα ή όχι? Δεν μπορούν αυτά να μεγαλώσουν λίγο και να γίνουν κρατικά παντοπολία μαζί με τα στρατιωτικά ταυτόχρονα στο ίδιο χώρο, για να παίρνουμε συγκεκριμένες τροφές φθηνές? Γιατί δεν θα πάρεις το brand, μισό λεπτό. Δεν θα πάρω τον τάδε Μπαρμπαδημήτρης, λέω τώρα εγώ, τα όσπρια. Θα πάρω ονομασία προελεύσεως, δηλαδή ένα προϊόν όπως τα αυτά που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι ακριβά είναι και αυτά. Βγάζουν, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ Βελόπουλος, έχει το δικό της συσκευασία. Όχι. Θέλει δουλίτσα βέβαια. Θέλει οργάνωση, σχέδιο. Και δεν θέλει λαμογές. Όλα γίνονται. Κρατικά παντοπολία. Μικρά. Όχι για όλους κωδικούς, χιλιάδες. Για συγκεκριμένα. Τόσο δύσκολο είναι? Αφού το έχουμε το παραμύθι. Στρατιωτικά πρατήρια. Το λειτουργούμε. Γιατί να μην λειτουργήσει και εδώ για τους φτωχούς Έλληνες πολίτες το κρατικό παντοπολίο? Κρατικό παντοπολίο. Με ελάχιστο πολιστό κέρδος για να βγαίνουν και τα έξοδα και είμαστε όλοι καλά. Και το κράτος αρρωγό στον πολίτη. Ώστε να τελειώσει η φτώχεια. Τόσο δύσκολο είναι? Αλλά θέλει και οργάνωση, μάνατζερ. Ποιος το κάνει αυτό, ο Άργος Πρωθυπουργός ή ο Άργος Τσίπρας, που η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς? Ή τα άλλα τα μοιράκια της πολιτικής που το παίζουν οι αθλοπατριώτες, οι άργοι τεμπελχανάδες? Όλοι άργοι. Εδώ μιλάμε για τον Οδυσσέα. Η ελληνική λύση είναι Οδυσσέας, δεν είναι ο Αχιλλέας. Αλλά εδώ θέλει μυαλό. Ή να μην σε έχουν δεμένο και πιασμένο από τα εκατομμύρια που σου έχουν δώσει στην προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε και ο Βελόπουλος. Εντάξει, λέει και αυτό στα δικά του. Στερεωτικά παντοπολία. Δηλαδή, κάνει τζιζ να ακουμπήσετε αυτούς τους που έχουν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κάνει τζιζ το να βάλετε πλαφόν στα προϊόντα. Κάνει τζιζ το να μιλήσετε για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Δηλαδή, τι κολπάκια είναι αυτά, στρατιωτικά και τα λοιπά, να πηγαίνουμε στα κοινωνικά πάντα. Μα έτσι διατηρείται μια Ελλάδα η οποία να είναι πάντα στο επίπεδο της εξάρτησης και της φτώχειας. Αυτό κάνετε δηλαδή. Έτσι ο πολίτης θα πρέπει, ας πούμε, να τρέχει στα κοινωνικά παντοπολία, να κάνει... Και δεν τρέπονται λιγάκι να το λένε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Και συνεχίζει να σου λέει βέβαια αυτό το πράγμα, τα διάφορα αφηγήματα, ότι άμα βγω εγώ θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου μαγειρέψω. Και... τι λέτε ρε παιδί? Σοβαρές έτσι τοποθετήσεις? Εντάξει, έχουμε μια προεκλογική περίοδο, άτυπη, τυπική, τι διάλογο είναι αυτή τέλος πάντων. Βγείτε και πείτε κάποια πράγματα τα οποία θα πιάσουν, θα είναι πιασάρικα στον κόσμο, θα του δώσουν αυτή την ανάταση. Τα επιδόματα κοινωνικά παντοπολία και αυτά είναι λύσεις στο γόνατο, πρόχειρες λύσεις, έτσι για να κοροϊδέψουμε και να εξαπατήσουμε τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν είναι. Δώσου τη 13η σύνταξη. Αύξησε όλα αυτά τα που έχετε κόψει επί μνημονίων, που και καλά έχουμε βγει από τα μνημόνια και εντάξει είμαστε μια χώρα που πετάει από επένδυση. Γιατί και προηγουμένως που άκουσα τον Θεοχάρη που τα μάζευε εκεί πέρα, στο που ακούσα το ηχητικό, είπε ότι η Ελλάδα, λέει, παράγει, εξάγει. Και εγώ τώρα ψάχνω σαν χώρα, δηλαδή, να πέρα σε αυτή τη χώρα, να δούμε τι παράγουμε και τι εξάγουμε. Πώς γίνεται μια χώρα να παράγει και να εξάγει τη στιγμή που της έχεις πάρει τα πάντα? Όλα έχουν πουληθεί, όλα άλλα έχουν νοικιαστεί, μέχρι και τα μνημεία. Τα μνημεία, τα εθνικά, αυτά που θα ήταν ντροπή, δηλαδή. Ντροπή. Θα μου πείτε βέβαια ποιος νιώθει τσίπα και φιλότιμο, ποιος έχει από αυτούς τσίπα και φιλότιμο? Να νοικιάζει πια την εθνική σου κληρονομιά. Αυτό που αναδεικνύει την ιστορία σου. Αυτό που ανεβάζει και σου λέει: εγώ έχω ιστορία 3.000 ετών, 4.000, 2.500, δεν ξέρω πόσο είναι. Και πας και μου το νοικιάζεις? Για να πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα τι γίνεται για την πώληση των μνημείων. Για ακούστε εδώ πέρα, έτσι. Και μου πείτε, και πείτε μου μετά εμένα ότι αυτοί εδώ που κυβερνούν ή αυτοί που ψηφίζουν σκέφτονται τον Έλληνα ή νιώθουν Έλληνες. Πάμε.
8: Λοιπόν, θυμάστε που μας έλεγαν ψέκες για τα μνημεία ότι δεν ξεπουλιώνται και ότι παραμένουν δικά μας. Για πάμε να δούμε τι σχέση έχει η Singular Logic με τα πολιτήρια της Ακρόπολης. Ας πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά. Η Space Ελλάς είναι ο ιδιοκτήτης της Singular Logic. Το Νοέμβριο του 2025 η Singular πήρε το 51% της Radiant Technologies. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Space Ελλάς πήρε το 100% της Singular Logic. Στο τιμόνι λοιπόν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο κύριος Μανολόπουλος, βασικός μέτοχος και πρόεδρος της Space Ελλάς. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ακριβείς. Η Singular Logic δεν διεξάγει τις εκλογές. Είναι ο τεχνολογικός πάροχος. Με σύμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών συγκεντρώνει, μεταδίδει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα. Ελάτε τώρα στα πολιτήρια. Στις 14 Αυγούστου του 2026 εκμισθώθηκαν 27 πολιτήρια. Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφή, Ολυμπία κτλ. Η σύμβαση είναι 6 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 6. Το μίσθωμα είναι 50.600 ευρώ το μήνα, πλέον 2% επί των πωλήσεων που αποδίδεται κάθε εξάμηνο. Ανάδοχος είναι η Ένωση Space Ελλάς και Radiant Technologies. Έστησαν μια δική τους εταιρεία, την Ελληνικά Αναμνηστικά ΕΕ, με πρόεδρο τον ίδιο τον κύριο Μανολόπουλο. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο κλειδί. Στο διαγωνισμό μπήκε μία μόνο προσφορά. Η τιμή εκείνης ήταν 46.000 ευρώ το μήνα και ο μοναδικός υποψήφιος έδωσε 50.600. Προσέξτε τώρα το περίεργο. Ο διαγωνισμός απαιτούσε ο υποψήφιος να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής πάνω από 1.000.000 ευρώ. Για να νοικιάσει δηλαδή ένα μαγαζάκι με σουβενίρ, έπρεπε να είσαι εταιρεία πληροφορικής. Η Ακρόπολη πληρώνει 17.000 ευρώ το μήνα, η Γνωσός 7.650, μαζί αυτά τα δύο πολιτήρια είναι το 48,7% ολόκληρου του μισθώματος. Οι Δελφοί πληρώνουν 6.000 το μήνα, η Ολυμπία 2%, ενώ ο χώρος δέχεται σχεδόν 600.000 επισκέπτες το χρόνο. Στο Ρέθυμνο το μίστομα είναι μόλις 550 ευρώ το μήνα. Ποιος πλήρωσε λοιπόν για να φτιαχτούν αυτά τα πολιτήρια? Το κράτος τα ανακαίνισε με 6,3 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο η Ακρόπολη κόστησε 600.000. Τα φτιάξαμε λοιπόν με δικά μας λεφτά και μετά τα νοικιάσαμε. Το συνολικό μίστομα λοιπόν των 607.200 ευρώ το χρόνο είναι μόλις το 0,32% των ετήσιων εσόδων του ΟΔΑ, του κρατικού δηλαδή οργανισμού που διαχειρίζεται τα μνημεία. Δείτε λοιπόν τι λέει το συμβόλαιο. Ο νέος διαχειριστής μπορεί να βάλει δικά του προϊόντα και να ορίζει μόνος του τις τιμές του. Τα συγκεκριμένα είδη όμως του ΟΔΑΠ απαγορεύεται ρητά να πουληθούν πουθενά αλλού, ούτε καν στο δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα. Και δεν σταματάει λοιπόν εδώ. Έρχεται και το νομοσχέδιο Hellenic Heritage, μια ανώνυμη εταιρεία με 90% δημόσιο και 10% ΟΔΑΠ, που θα εισπράττει τα έσοδα από τα ειστήρια των ίδιων των μνημείων. Η ίδια εταιρεία που έχει τον τεχνολογικό πάροχο των εκλογών πήρε και τα πολιτήρια των πιο προσοδοφόρων μνημείων της χώρας με μία μόνο προσφορά. Εσύ λοιπόν τι λέτε? Δεν στα δεδομένα πάνε θέση.
1: Λοιπόν, έτσι για να ξέρετε τι γίνεται με τα μνημεία, έτσι τα... δεν έχουμε αφήσει και τίποτα σε αυτή τη χώρα να έχουμε. Και μετά σου λέει ο άλλος και εξάγουμε και παράγουμε. Τι παράγουμε? Τι παράγουμε αυτή τη στιγμή? Τα πάντα τα εισάγουμε. Και μια οικονομία δεν πάει ποτέ καλά όταν δεν υπάρχει ένα ισοζύγιο. Δηλαδή βγάζω και εισάγω. Και το ισοζύγιο είναι εάν βγάζω περισσότερο και εισάγω. Και το ισοζύγιο είναι εάν βγάζω

0: που υπάρχουν γραφεία, πώς διάλογο να τα πω, δεν ξέρω και εγώ πώς να τα πω, τη στιγμή που δεν ανήκουν στον χώρο της ιατρικής, αλλά σου πουλάει, ας πούμε, πλάσμα αφαίρεση, σου πουλάει κάτι μπότοξ, ό,τι θες σου κάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διάλογο εδώ πέρα, να δείτε πώς πείθουν και τα πει τα θύματα τους οι επιτίδια των ηχητές.
1: Μου είπε ότι αν δεν το κάνουμε γρήγορα την πλασματοφαίρεση θα γίνεις γκέι. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και δεν το ξέρω. Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Μου πήρε 500 ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. Βεβαίως έχω μηχανήματα, λέει, για κάρτα και τέτοια. Θα πάμε, λέει, στα 700. Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδριάσεις θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο, λέει, θα φέρνεις κάθε τα λεφτά 6 χιλιάρικα, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε 1 χιλιάρικο.
0: Μάλιστα. Αυτά τα όμορφα βγαίνουν, έτσι τώρα καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Και είναι πολύ δυστυχώς οι πολίτες που πέφτουν θύματα αυτών των αετών ήχητων και τους, και λογικά τους μαδάνε από χρήματα, έτσι, τώρα για την υγεία τους, ότι τη βάζουν σε κίνδυνο και τα λοιπά. Είδαμε τι έπαθε ο λαοφιλής τραγουδιστής, ο Μαζονάκης. Να του λέει του αλουνού, δηλαδή είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εδώ δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο λογικής θα το βάλω. Να σου λέει κάποιος ή κάποια ότι αλλάζει σιγά σιγά φύλο από άντρας, δηλαδή γίνεσαι γυναίκα και δεν το ξέρεις. Και να λέει ο άλλος, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες, τι μου λες τώρα. Όχι, λέει, εγώ το βλέπω, λέει, και έχεις και μια θηλυκότητα πάνω σου. Ακούσατε αυτά τα οποία εξιστορούσε ο προηγούμενος. Δηλαδή... Θέλει πολύ μυαλό τώρα, έτσι, να σου λέει κάποιος αυτά τα πράγματα και εσύ να κάθεσαι και μάλιστα να πληρώνεις κιόλας. Να το πιστεύεις. Ότι αλλάζεις φύλο. Και δεν το ξέρεις. Ποιος το ξέρει. Το ξέρει βέβαια ο αετονύχης. Που θέλει να σε... Τέλος πάντων, αυτά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Και μάλιστα όταν έχει αποδειχθεί ότι και με αυτά τα... Με αυτούς τους γιατρούς που πιάστηκαν, Θεοδωρικάκος, πώς λέγεται, Θεοδωρόπουλος, ξέρω, και ο Ακέι, η Γάκα, η γυναίκα του. Γυναικολόγος, αλλά όχι γυναικολόγος και τα λοιπά, και να έχουν σχέσεις με τους νοικοκυρέους, έτσι όπως είπε ο άλλος, ο Χάρης Θεοχάρης. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και να έχουν σχέσεις με υπουργούς και με διάφορους άλλους τύπους για να έχουν μια κάλυψη και μια βιτρίνα ώστε να κάνουν και τη δουλειά τους. Δεν ξέρω. Τώρα κλείνοντας να πω και το εξής. Έχει ξεκινήσει μια κόντρα μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ντόρα έκανε μια δήλωση προχθές που έθαβε υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια δεν έχει και άδικο εδώ πέρα, γιατί μίλησε για αλαζονία κτλ. Κτλ. Και έχουμε εδώ πέρα στο Sky, πάμε στο Sky, όπου εδώ ο δημοσιογράφος Οικονόμου επαινεί την Ντόρα για την τοποθέτηση την οποία έκανε. Πάμε.
2: Να δεις πώς δικαιώνεται η Ντόρα.
3: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
2: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
3: Όλοι. Δεν υπάρχει.
2: Και λένε, φίλε, πόσο δίκιο είχε αυτή η γυναίκα.
3: Παιδιά, αυτό το κρατάτε, γιατί το κρατάτε μέσα. Δηλαδή, ξέρει
2: ο καθένας. Τι έπαθε η Ντόρα, τρελάθηκε, ναι, πώς ναι. Ήρθε να πει. Πολύ, 1, 2, 3, 4.
3: Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
2: Όλο.
3: Το μεταξύ...
2: άμα το έχεις αυτό βγαίνει.
3: Κάπου πατάς και ένα φρένο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή.
2: Να ξακούσει μια βλακία πρώτα. Λες, μήπως να μαζευτώ λιγάκι ενώ ετοιμάζεις να την πεις. Όχι, δεν μαζεύω. Την έρθει.
3: Εν μεταξύ, μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνουν και μιλάνε και λένε διάφορα. Ότι ο ένας κοπιάρει και τον άλλον. Δηλαδή το ίδιο επιχείρημα. Πες κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό με το ότι μέσα στους εδώ στη Συγκρού ότι είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα, γιατί ζούμε σε μια.
2: Εκεί στο ποτάμι μποτιλιαρισμένα, είναι παντού μποτιλιαρισμένα.
3: Το ένας, μην το πει κι άλλος. Άλλο επιχείρημα.
2: Δεν υπάρχει και φαντασία.
3: Κάτι άλλο. Ότι έχουν γεμίσει τα αεροδρόμια, ότι γεμίζουν τα πλοία. Κάτι.
2: Είναι.

0: Βλακία δυστυχώς ήταν νίκητη, παιδιά, και δεν έχει όριο. Αυτό το κακό.
1: Και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
2: Ξεσάλωσαν.
1: Την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, κατευθείαν είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη, ότι παιδιά ξεκαβαλύψετε. Και πέσαν όλοι μαζί και είπαν όχι, συνεχίζουμε την καβάλα.
2: Η
1: Μπακογιάννη να λέμε ανοησίες.
2: Δεν είπε ονόματα Μπακογιάννη.
1: Όχι, όχι.
3: Αλλά... είπε υπουργούς. Αλλά εδώ επεκτείνεται όμως.
2: Βγήκαν οι ίδιοι και καρφώθηκαν.
1: Αυτό λέω. Πήραν λοιπόν τώρα το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκανε να λένε βλακίες. Εντάξει, λένε ανοησίες. Αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
0: Αυτό ο ανταγωνισμός βλακίες βοηθάει κανέναν από αυτούς.
1: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως,
0: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
0: Τώρα, αυτό που λες είναι.
1: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν
0: εξοργιστικό. Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εσύ δεν εκπροσωπείς τον κακομοίρη τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
1: Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρης πολίτη.
3: Να πούμε λίγο.
5: Λοιπόν, αυτά έγιναν στο Sky για τις δηλώσεις Ντόρας Μπακογιάννη, την οποία βέβαια επιβεβαίωσαν οι υπουργοί του Μητσοτάκη, οι οποίοι βγήκαν μετά να πούν να πετάξουν αυτά τα μαργαριτάρια και μάλιστα και πολλά μαργαριτάρια. Δηλαδή, ένας συναγωνισμός βλακείας στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλες και όλους.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας. Προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Σε επιστολή του, ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Σε εξέλιξη άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές.
19: Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια, ενώ στην κλινική δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
19: Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας. Πρόκειται για τις συσκευές του τραγουδιστή, των 2 προφυλακισμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης εντωμεταξύ οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
18: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί εκπαιδευτικός.
19: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
18: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
19: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
18: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
19: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές. Σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμη ως 8 μποφόρ.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
18: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
20: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικράς Ασία στον Πειραιά.
18: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
20: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
2: Το θέμα της ημέρας.
19: Γονατίζει, κυρίες και κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η κυρία Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
21: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μία εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμού θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
19: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
22: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά τα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
19: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
1: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αγγλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
19: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν, Μαριτίνα, και τα μικρότερα κόμματα.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αγγλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το δείχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογείται υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα δηληστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα το Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Βασίλη.
19: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολίστηση συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
5: Το δεύτερο.
3: Μπορούμε μόνοι μας
5: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρούνε έσοδα, να βρούνε χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος.
18: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα, πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσει εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό, που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική, χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
18: ναι,
6: ελέγχων...
18: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
6: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2025.
21: 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 2026.
18: Δεν έχει κλείσει. Λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 2026.
21: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρινας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
18: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
21: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, οι δικές μας προβολές δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου διοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
19: Γκένετι, γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
7: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης. Διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
19: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
7: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με 3 κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως είπε εσείς, αβόμβα είναι θρία. Έσκασε η ανακοίνωση των δύο δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό του. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή, και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουν στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
19: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
7: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν, πλασμαφαίρεσης, αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πού έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείο, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι που προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
19: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεοδόση.
7: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευχαριστώ ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνεάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
18: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ κοιτούσαν σοκαρισμένη την έκρηξη θυμού της. Ενώ μεταξύ, όπως κατήγγειλε η ίδια, δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
8: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στον υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
18: Εκτός εαυτού
8: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Η περαστική, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προάβλιο. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, τι σύστησαν εξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε διευθυντής πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
18: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δηλώσια στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
9: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
19: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεσή της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
23: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
23: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
23: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
23: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
28: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
28: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
27: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
27: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
27: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
27: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
27: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
16: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
20: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
29: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
30: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δήμοι και περιφέρειες είναι υπεύθυνοι σε η περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο, Νίκο Νανούρη, αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγί Περντογάν, η Φατμά Πετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση. Γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που έκανε δεχτεί ο Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές. Δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τη συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
2: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
5: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
6: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στη ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
7: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε, μεταξύ άλλων, όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία.
0: Αθλητικά.
1: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
8: Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες με τη Μακάπι Τελ Αβίβ.

0: δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική άποψη για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Le Mans. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Και οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό του Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ3.
2: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Με ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό, σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
3: Ναι, ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
4: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
5: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
6: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
7: Ο καιρός.
8: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, Ελισάβε Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7. Τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
8: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
9: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
8: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους, μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένες στη Γλυφάδα.
7: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
8: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

0: Κούλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Meeting.
8: Λογαριασμό συνεργείο. Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει.
2: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

πήρες, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

και με πολύ ορκής, θέση διεκδικείς στην καρδιά μου να μπεις. Μα σου το είπα δεν δουλεύει καλά, χρόνια τώρα χτυπά αντικανονικά. Σενάρια παλιακούς, κυνηγά στους χρησμούς, κάνει συνδυασμούς. Μη ψάχνεις για τον ηθικό, θα σου κάνω κακό, είμαι μούτρο μεγάλο. Μη με κοιτάς είμαι αλλιώς, μεγάλος από μικρός. Μία φορά έχω αγαπήσει και από τότε βγήκα μόνος με εκτός.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην

0: Είναι των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου, δεν είναι εδώ. Έχω καιρό πετάξει τον κωδικό. Μην ψάχνεις σαν τον κλέφτη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Valentino. Mix. Non-stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και θέλει.

0: Χρυσό 20% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Valentino
12: Smix. Non-stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.

0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

πως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληθικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα.

0: προβλήματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Επιχειρήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανακάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Χωρίς τον τραυματία Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. όπως και στο επόμενο με τη Μακάβη Τελ Αβίβ την προσεχή Παρασκευή. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
15: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται οι καταγγελίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι δραστηριότητες μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, καθώς υπήρξαν καταγγελίες και για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω την ανακοίνωση για την παραπομπή των καταγγελιών κατά του Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έκανε ένας κολλητός του, ένας φίλος του, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης δήλωσε: «Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Ο μόνος αρμόδιος για να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Μετά βγήκε ο Πατούλης και λέει ότι εγώ, λέει, το ζήτησα. Αυτός ο ίδιος το είχε ζητήσει, το έχει ζητήσει να παραπευθούν οι καταγγελίες εναντίον του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά εάν ο ίδιος το είχε ζητήσει, σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, λέω, αλλά αν ο ίδιος το είχε ζητήσει, θα το είχε ζητήσει από ποιον? Από τον Υπουργό Υγείας. Από αυτόν δεν θα το είχε ζητήσει? Ναι, από αυτόν. Άλλωστε αυτός το ανακοίνωσε. Άρα εκείνος θα το ξέρε. Τότε λοιπόν γιατί η δήλωση που έκανε είναι ότι όλοι ελεγχόμαστε και ότι δεν αμφιβάλλει για την εντιμότητα του Πατούλη? Και δεν έλεγε, μα ο ίδιος ο Πατούλης το ζήτησε. Θα το ξέχασε μάλλον. Θα το ξέχασε μάλλον. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η δήλωση, η δήλωση ότι όλοι ελεγχόμαστε του Υπουργού Εμπορίου, συγγνώμη, του Υπουργού Υγείας, του Γεωργιάδη, είναι αυτός με τα έξυπνα γυαλιά, ήρθε σήμερα μόλις λίγα 24 ώρα αφού ο κύριος αυτός, ο υπουργός αυτός, είναι ο ίδιος ο οποίος μας λέει ότι ζούμε το παγκόσμιο θαύμα της ευημερίας εδώ στην Ελλάδα, καμία άλλη χώρα δεν ζει τέτοια ευημερία, κλείνω την παρένθεση. Είναι ο ίδιος λοιπόν ο οποίος πριν από λίγο 24 ώρα υπερασπιζότανε με ζήλο, με πάθος, με πύρινα λόγια τον κύριο Πατούλη ενώπιον των δημοσιογράφων σε κοινή συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί που είχε ανακοινώσει αυτή την πλατφόρμα. Είναι άλλη πλατφόρμα, ΚΑΠΑΜΑ. Είναι αυτή που θα μπαίνουμε εμείς μέσα για να ψάχνουμε ποιο ιατρείο είναι ιατρείο και ποιο δεν είναι ιατρείο. Λοιπόν, σε εκείνη τη συνέντευξη λοιπόν, όταν τέθηκε το ερώτημα προς τον Πατούλη εάν, μεγάλε, συμμετείχες σε κέντρα τέτοια και τα συναφή και αν συμμετείχες, πώς γίνεται να είσαι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν τον άφησε καν να απαντήσει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Αλλά πήρε ο ίδιος το λόγο και είπε τα εξής, τα έχω εδώ μπροστά μου. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες ήταν γούστο του και καπέλο του. Τώρα είναι ότι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα δεν είναι γούστο του και καπέλο του. Ξέρετε τώρα γιατί δεν είναι γούστο του και καπέλο του? Γιατί τώρα αυτό το οποίο ήταν και παραμένει σοκ από τον άδικο αυτό θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει μετατραπεί και σε οργή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά τους. Γιατί τα ζητήματα ζωής και θανάτου τελικά, τα ζητήματα της ασθένειας, για αυτούς τι είναι? Μια αγορά είναι. Μια αγορά είναι, ένα εμπόριο είναι. Και τώρα λοιπόν που έχει αυξηθεί η οργή, γι' αυτό λοιπόν οι άριστοι, τα κάνουν αυτά οι άριστοι, δεν λέω τούτη εδώ, γενικώς οι άριστοι ξέρετε τι κάνουν. Όταν ο κλοιός στενεύει, όταν η οργή μεγαλώνει, τότε ρίχνουν και κανένα δικό τους
έτσι για να μην την πληρώσουν οι ίδιοι. Αυτά τα κάνουν γενικώς οι άριστοι. Δεν λέω τούτοι, τούτοι είναι πολύ άριστοι. Αποκλείεται να τα κάνανε αυτά. Α, να θυμίσω ότι ο Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης του κόμματός τους, της Νέας Δημοκρατίας. Γούστο του και καπέλο του. Βεβαίως γούστο του και καπέλο του. Αν πού πήγε εκείνο το γούστο του και καπέλο του του Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες όμως. Γιατί τότε μας έλεγε γούστο του και καπέλο του. Να είναι όπου θέλει ο Πατούλης. Φαίνεται αλλάξανε τώρα τα πράγματα. Αλλάξανε. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Και πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Καλά. Αυτό, ιδιωτική κλινική λέει, ιδιωτική κλινική, να κάνει χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Χωρίς να έχει άδεια, ιδιωτική κλινική, χημειοθεραπείες. Και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Εσείς το έχετε ξανακούσει ποτέ, πουθενά? Στην Ουγκάντα γίνονται αυτά, συγγνώμη, από τη φίλη χώρα. Στην Ουγκάντα αυτά γίνονται. Έχουμε λοιπόν ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τέτοια άδεια και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Καλά το ακούσατε. Και τώρα οι μηχανισμοί της κυβερνήσεως μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονται, μας παριστάνουν σαν να ξετρυπώνουν, λέει, επικίνδυνες κλινικές που δεν τις είχαν πάρει όμως χαμπάρι. Γιατί τι έκαναν? Τουρισμό. Θα μου πεις, δεν έκαναν γενικός τουρισμό, ιατρικό τουρισμό έκαναν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα γιατρό. Και εκεί λοιπόν τι είχαμε? Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει και βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο βίντεο φαίνεται να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Αυτοί διαφήμιζαν ότι το έχουν, δεν το κρύβαν, το διαφήμιζαν κιόλας. Και είχαν ιδιώτη γιατρό πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησης που στο ογκολογικό τμήμα λέει το παράνομο της κλινικής και την προετοιμασία όλη την αναλάμβανε λέει το προσωπικό της κλινικής που όμως δεν είχε άδεια να έχει ογκολογικό τμήμα. Και τι λέει τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Δείγμα, λέει, ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν, προσέξτε, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγούνται χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Συγγνώμη, τα έχετε ξανακούσει αυτά? Γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο αυτά? Η συγκεκριμένη κλινική δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, δεν διέθετε λειτουργία μονάδας εντατικής θεραπείας. Πράγμα κρίσιμο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με την δυναμικότητά της και με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Προσέξτε όμως, δεν σταματάει εδώ αυτή η ιστορία. Γιατί, όπως αποκαλύπτεται, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της περιφέρειας εκεί στη Θεσσαλονίκη έκανε έκτακτο έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική το 2025. Το 2025, 1,5 χρόνο πριν για την ακρίβεια. Και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε
το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή της λειτουργία. Και τι εισηγήθηκε? Εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας της συγκεκριμένης κλινικής. Και μάλιστα στις αρχές του 26 ζήτησε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Την αφαίρεση της άδειας και της ίδρυσής της και της λειτουργίας της. Και τι κάνανε? Αυτό που κάνανε είναι ότι, σας διαβάζω πώς το καταγράφει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ως αρμόδια υπηρεσία δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής με αφαίρεση της άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας της. Κάτι, συγγνώμη, το ξαναλέω. Γίνονται αλλού αυτά? Γίνονται. Υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας, αλλά συνέχισε να λειτουργεί. Και όλα αυτά, ξέρετε πώς ήρθαν στο φως? Γιατί υπήρξε καταγγελία πριν από 1,5 χρόνο στην ενιαία αρχή διαφάνειας από ασθενείς που έκαναν λόγο για κλινική φάντασμα, που έκαναν λόγο για μια κλινική χωρίς τελέχωση, χωρίς μηχανήματα, η οποία, ξέρετε, ήταν και 500 μέτρα από το Θεαγένειο νοσοκομείο. Καμιά δηλωσούλα έχει να κάνει ο κύριος Υπουργός Υγείας. Ανάμεσα στα 64 tweet που κάνει την ημέρα και στα 784 στο Facebook, κάτι πιο συγκεκριμένο για τούτο εδώ έχει να μας πει?

0: Λοιπόν, έχουμε μπλέξει, καλά το ξέρουμε όλοι, έτσι. Έχουμε μπλέξει, με αυτούς έχουμε μπλέξει. Να σας τους θυμίσω, έτσι, να τους απαριθμίσω λίγο έτσι, τα τελευταία τους. Τα τελευταία τους είναι 24 ώρων είναι αυτά. Έχουμε τον έναν, ναι. Αυτός λέγεται Θεοχάρης. Αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών. Μας εκπροσωπεί και διεθνώς αυτός. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, πριν ήταν στο ποτάμι, δεν ξέρω που ήταν, κάπου αλλού ήταν, αλλά αυτοί πάνε και έρχονται. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, το κόμμα των νοικοκύριδων. Και οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Είναι τα κόμματα των κακομύριδων. Αυτός είναι ο Θεοχάρης. Διεθνής εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, της αριστείας και της επιτελικότητας. Έχουμε τούτον εδώ. Σας έλεγα προηγουμένως, με τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός είναι υπουργός υγείας, όπως γνωρίζετε, ο οποίος μας έχει πει ότι στην Ελλάδα ζούμε παγκοσμίως την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Αυτό ζούμε. Αυτό το βγήκε και το είπε τώρα που η βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ. Τώρα βγήκε και το είπε αυτό. Έχουμε τον άλλο. Ο άλλος είναι πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός. Είναι ο Τσιάρας. Ο οποίος μας είπε, μη φωνάμε, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι τώρα για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες των ανθρώπων, ναι. Δεν είδε, βλέπω, λέει, εγώ, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος. Μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση. Έχουμε, λέει, υπερκατανάλωση και εκεί που κάθεται στο χωριό του βλέπει τα αυτοκίνητα, λέει, στην Εθνική Οδό και έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Άρα, λοιπόν, τι υπάρχει? Υπάρχει ευημερία. Είχαμε την άλλη, αυτή πάει καιρός. Αλλά έτσι μου αρέσει αυτή γιατί το είπε ωραία. Αυτή τη λένε Αλεξοπούλου. Και αυτή είναι βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Την είχαν ρωτήσει, θυμάστε, για τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν 800 ευρώ, τους στέλνουν δεξιά-αριστερά και δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Και τι βγήκε αυτή και είπε? Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό το είπε η κυρία αυτή. Προφανώς και για την εκπαιδευτικό εκεί στα Χανιά που ζούσε με το, στο αντίσκηνο μαζί με το παιδάκι της. Προφανώς το είπε και για τον εκπαιδευτικό Σαντορίνη πέρσι που κοιμόταν στα μάξι. Για όλους το είπε. Ο Τζάμπας πέθανε. Σας είπα βέβαια, ο Τζάμπας δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει ο Τζάμπας. Άμα είσαι τραπεζίτης, ο Τζάμπας ζει και βασιλεύει. Δεν πληρώνεις φόρους άμα είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι εφοπλιστής, ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας. Γιατί ως εφοπλιστής έχεις οικειοθελή φορολόγηση. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, Τζάμπας. Τζάμπας είναι ο αδελφικός σου φίλος. Γιατί ως εργολάβος παίρνεις πάνω πρίκια εσύ. Κατάλαβες. Είχαμε επίσης εκείνο τον άλλον, πάλι φρέσκος είναι τούτος εδώ. Ο Κουλκουδίνας, βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, τον ξέρατε? Φυσικά μην τον ξέρατε. Τώρα να το μάθετε όμως. Ο οποίος μας είπε ότι έχει πολλά αυτοκίνητα στη Συγκρού. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Και αφήστε τα αυτά ότι δεν έχετε λεφτά, γιατί αν δεν είχατε λεφτά για βενζίνη, θα παίρνατε το μετρό. Έτσι είπε ο ετούτος εδώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι τώρα, να σας το πω κανονικά, έτσι, όπως θα το έλεγα στο μορτάκι τώρα που έχω απέναντί μου, με τα μικρόφωνα κλειστά. Λοιπόν, να το πούμε και, με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Αυτή, ξέρετε τώρα. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Όχι. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Και τι να φταίει ο Καραγκιόζης, θα μου πείτε. Λαϊκός ήρωας ήταν ο έρωμος. Αυτή είναι ευυπόληπτη πολιτική ταγή. Αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή κυβερνούν. Είναι αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή που ψηφίζουν νόμους. Με μια κουβέντα, είναι αυτοί που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις ζωές των ανθρώπων. Αυτοί καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Οι Αντουανέτες. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε ποιος είναι ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός τους είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας. Είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας που πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει ακόμα πρωθυπουργός, μας το είχε πει ο άνθρωπος. Μας το είχε πει. Να θυμίσω τι μας είχε πει. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αυτό μας είχε πει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η συλλογιστική τους, αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η αντίληψή τους, αυτή είναι η προσέγγιση τους. Ότι, ακούστε παιδιά, η κοινωνία θα είναι μια κοινωνία με ανισότητες. Γιατί στο πλαίσιο του κοινωνικού δαρβινισμού που υπάρχει από την κορυφή τους μέχρι τα νύχια τους, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι αντίθετο, λέει, στην ανθρώπινη φύση. Αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τώρα θα μου πείτε βέβαια. Ρε φίλε, αυτά που μας είπες, τέτοια σαν αυτά που μας είπες, ετούτη εδώ, λένε 100 την ημέρα. Εδώ έχουμε φτάσει πια. Να λένε 100 την ημέρα. Δεν τα συνήθισες. Λοιπόν, απαντώ. Όχι, δεν τα συνήθισα. Και ξέρετε, γιατί δεν τα συνήθισα. Γιατί αν τα συνηθίσεις, τότε υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Ποιος είναι? Να γίνεις σαν τα μούτρα τους. Αυτός είναι ο σοβαρός κίνδυνος.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
13: Drivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Drivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Drivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και...
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
21: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, βιώνουμε μία πασαρέλα αριστείας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Η άλλη είδηση της ημέρας είναι ότι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Όπως επίσης παραπέμπει και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Αγοραστό, όπως και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εδώ τώρα, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι αυτονόητη. Και αυτή η αυτονόητη παραπομπή αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική που υπηρετεί, είναι η πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε μια ορολογιακή βόμβα. Βεβαίως, εδώ αναδεικνύονται και οι τεράστιες ευθύνες του κράτους δικαίου. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, όλα αυτά τα καταγγελούν οι συγγενείς, τον κατακαιρματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων, πού? Στην κύρια δίκη. Και τι έρχεται να επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά? Έρχεται να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια θέση, η κατάργηση δηλαδή, κατάργηση, πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η οποία τίθεται και κατατίθεται και στις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και στην τελευταία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ξανακατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Τι έρχονται λοιπόν όλοι οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό που κάνουν είναι να αρνούνται να μιλήσουν για την κατάργηση, ξαναλέω, του άρθρου 86. Μιλάνε για αναδιατυπώσεις, για αναφτώσεις, για να αποεκκοινώσεις, αλλά όχι για την κατάργηση του άρθρου 86. Τώρα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος λέει ότι είναι αθώος βεβαίως και ότι αυτά θα αποδειχτούν στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές, γιατί πρέπει να αφοσιωθεί στην υπεράσπιση του εαυτού του σε ό,τι αφορά την δικαστική διαδικασία. Οι κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως μιλούν για το τεκμήριο της αθωότητας. Και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχουν και άλλα τεκμήρια βέβαια. Υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης. Υπάρχει το τεκμήριο ότι επί 4 τουλάχιστον χρόνια, ετούτοι, και βάλτε πόσα χρόνια και οι προηγούμενοι, ήξεραν για τα ζητήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Από το 2015 οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είχαν καταθέσει όχι 1 και 2, αλλά 93 υπομνήματα μέχρι και εξώδικα για την κατάσταση μη ασφάλειας του σιδηρόδρομου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα τεκμήρια. Και τώρα θέλω να πάμε πάλι στην πασαρέλα των αρίστων. Να σας θυμίσω αυτή τη δηλωσούλα. Σας τη θυμίζω. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση? Αυτό το είχε πει αυτή η πολιτικά ντροπιαστική περίπτωση που ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Αυτός είναι ο υπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Αλλά για δείτε σήμερα. Σήμερα λοιπόν τι φαίνεται? Φαίνεται πως εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που πρώτοι αυτοί, ξαναλέω, μιλάνε για το μπάζωμα στα Τέμπη, φαίνεται πως εκτός από όλο σχεδόν τον ελληνικό λαό, εδώ βέβαια πρέπει να αφαιρέσω τους παπαγάλους και τους διάφορους πρωτοσφογκοκολάριους, τους αφαιρώ αυτούς, αλλά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ίσωμος, αυτός είναι που μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι και κάποιοι ακόμα. Είναι για παράδειγμα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό του Τριαντόπουλου στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο πράγμα δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Και φαίνεται ότι είναι και οι απαρτίζοντες δικαστές το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αποδέχτηκαν την εισήγηση και παραπέμπουν τελικά τον Τριαντόπουλο στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Για πείτε μας τώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ του Μητσοτάκη, επί της δικαιοσύνης, είναι και αυτή για τα μπάζα? Είναι και αυτή? Και όταν μιλάω για τον Φλωρίδη, μιλάω για αυτόν τον τύπο που όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είπε? Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Είναι δήλωση του Φλωρίδη, που στη συζήτηση για την υπόθεση Τριαντόπουλου στο Βιλί, του Τριαντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και έβγαινε αυτός, ο Φλωρίδης, σε εκείνη τη συζήτηση να... και έλεγε τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Πάνε. Πάνε τα Τέμπη και οι κλάψες. Είναι ο ίδιος τύπος που σας έλεγα ότι έχει δηλώσει αυτό για τα μπάζα. Αυτός ο τύπος είναι ο ίδιος στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, είχε απαντήσει το εξής: κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. Πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι υπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη και σήμερα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Έχουμε λοιπόν τον έναν ο οποίος λέει αυτά που λέει. Έχουμε τον άλλο, τον Καραμαλή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη χαρακτήριζε ντροπή να θέτει κανείς ζήτημα ασφάλειας για τα τρένα, το θυμάστε? Που μία εβδομάδα πριν από το έγκλημα έλεγε ότι μία υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Θα έλεγε αυτό. Που μετά εμφανίστηκε μετά το έγκλημα να ομιλεί περί ανάληψης από μέρους του, λέει, της πολιτικής ευθύνης. Τέτοιος πολιτικός άτλαντας, που εμφανίστηκε να κατηγορεί άλλους για εκμετάλλευση της τραγωδίας και να τα αποδίδει και αυτός και οι υπόλοιποι στα μοιραία λάθη της τελευταίας τρύπας του Ζουρνά, του Σταθμάρχη δηλαδή. Και ενώ τα έλεγε αυτά, θέλω να σας θυμίσω ότι οι άλλοι από κάτω, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον χειροκροτούσαν με ένταση και με πάθος. Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η κουβέντα που είχε πει ο Σεφέρης. Σεφέρης στο πολιτικό του ημερολόγιο έλεγε ότι η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος, έλεγε, ο Σεφέρης τα έλεγε αυτά, πως τούτη η Ελένη δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ο Σεφέρης αυτά τα είχε πει παλιά. Τα είχε πει για άλλους. Πράγματα. Τα είχε πει το 1945. Προφανώς τα είχε πει για άλλους. Όχι για τους. Για του τουνούς.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για να το πιάσουμε από την αρχή του το θέμα, τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι? Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Το κοινό μας σπίτι, σωστά? Τι άλλο είναι? Το κοινό μας σπίτι είναι, μόνο που δεν έχει θέρμανση, δεν θα έχει θέρμανση τώρα το χειμώνα. Τι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απάνεμο λιμάνι. Το θυμάστε? Αυτό δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το Our Euro? Θυμάστε εκείνα τα χαμόγελα του Παπαδήμου με το μακαρίτι, το σημείτι έξω από το ATM? Δεν είναι τα χρυσά κουτάλια? Αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ? Τα χρυσά κουτάλια, που αν συμβεί κάτι και βρεθούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Το ξέρετε τι θα γίνει? Αν συμβεί κάτι και βρεθούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Το

0: προτείνει αυτά τα εθελοντικά μέτρα σε κάθε χώρα μέλος. Είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με λιγότερη θέρμανση δημόσιων κτηρίων, λιγότερο φωτισμό από εδώ και από εκεί. Πράγματα τα οποία είναι σχεδόν αστείο να τα προτείνουν κιόλα, διότι είναι, εκτός είναι προφανή, δεν εξυπηρετούν τίποτα, διότι δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που είναι η τιμή της ενέργειας. Εκεί έχουμε μια αδυναμία, πλήρη αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει. Δεν υπάρχει κανένα συντονισμός και όλοι ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, χωρίς να βλέπουμε στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο συγκεκριμένο όπλο απέναντι στην ακρίβεια. Και βλέπουμε πλέον ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η τιμή του πετρελαίου έχει κοιταχθεί, πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή των καυσίμων μεταφοράς είναι αδιανόητη εδώ στην Ευρώπη και στο Βέλγιο και στις γειτονικές χώρες. Και όλοι περιμένουν τελικά από τις κυβερνήσεις τους, από τις πρωτεύουσές τους, να κάνουν κάτι ό,τι μπορούν αυτές, χωρίς ουσιαστικά να περιμένουν τίποτα από την Ευρώπη.
1: Τώρα, έλεγες για όπλα. Το μόνο όπλο που έχουν οι άνθρωποι είναι η κοινικότητά τους, είναι η θρασίτητά τους, είναι η αναλκυσία τους. Βγήκε αυτό σήμερα και είπε ευθέως ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε, ή θα πεθάνουν από την πείνα, ή θα πεθάνουν από το κρύο, γιατί πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
0: Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Το πρόβλημα της Ευρώπης, ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης, είναι πρώτον η τεράστια απόσταση πλέον από τις κυβερνητικές ελίτ και τον κόσμο, και βεβαίως έχουμε και ένα τεράστιο Φράγκενστάιν στο κέντρο της που λέγεται Κομισιόν, με ανθρώπους, ένα υπερστελεχωμένο σύστημα με τεράστιους μισθούς και με μια πια ψυχολογική και συναισθηματική αποξένωση, δεν κάνει απόσταση από τις πραγματικότητες της καθημερινότητας. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σε εμάς που ζούμε εδώ δεν μας εκπλήσει.
1: Ναι, γιατί τους έχετε κάθε μέρα μέσα στα πόδια σας. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, τον Γιώργκεσεν, έτσι δεν λέγεται αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Financial Times και είπε, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε. Και λέει για 50 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ή θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
0: Κοίταξε Νίκο, ήδη στις Βρυξέλλες, δεν πάω μακριά, στις Βρυξέλλες, τα τελευταία 2-3 χρόνια συνέχεια βλέπουμε μια εντυπωσιακή αύξηση των αστέγων εδώ. Με γυμνό μάτι το καταλαβαίνει κανείς, αν έχει μείνει εδώ, ότι κάτι έχει αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον δρόμο διότι δεν μπορούν να τελειώσουν το μήνα. Δεν πάει πληρώσει το νοικιό, δεν πάει να θερμαθούν, τίποτα.
1: Μάλιστα. Το LNG το αμερικάνικο που πληρώνουμε, δηλαδή είναι πενταπλάσιο από το προηγούμενο, έτσι.
0: Βέβαια, το ρώσικο δεν μας έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά θέτουν αυτή την εικόνα που στο τέλος, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, όλα δείχνουν προς τα ακραδεξιά. Γιατί ο κόσμος, ο απελπισμένος,
1: ναι,
0: δυστυχώς, θα πάει προς τα εκεί για αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Γιατί πρώτα φτωχοποιούν τον κόσμο και αυτοί που φτωχοποιούν τον κόσμο του δίνουν και διέξοδο στα φίδια.
0: Ακριβώς. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται συνέχεια και δεν θα σταματήσει. Όσο προχωράει η ευτυχοποίηση που θα προχωρήσει, τόσο θα φτάνει την άκρα δεξιά.
1: Ξανά έγινε αυτό τη δεκαετία του 30.
0: Δεν είχε...
1: Είχε...
0: Η ιστορία κάνει.
1: Ναι. Είχε βέβαια την κατάληξη που είχε στο Στάλιγκραντ, αλλά το τίμημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Εντάξει, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλή
2: εκπομπή. Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας

0: προτείνεται το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάιτ. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2-1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
11: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
1: Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία, η Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της διοργανώτριας αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Real Weather.
16: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για όσα ζούμε, θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν και θα μιλήσουμε από την πλευρά και με εφόδιο τα στοιχεία εκείνων που καταγράφουν αυτά που ζούμε και αυτά που συμβαίνουν και τα αναλύουν. Επίσης, Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι παριστάνουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Σε διαβεβαιώ ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν έχουμε όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε με δικούς μας ανθρώπους, με ανθρώπους έξω από το περιβάλλον μας, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος γύρω μας ζει σε ένα έρευος ακρίβειας, ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει απογοήτευση, που και που βλέπεις και οργή. Δεν ξέρω αν το δείγμα που έχω είναι καθοριστικό για να περιγράψει τα αισθήματα του κόσμου.
1: Μάλλον το πράγμα είναι ανάποδα. Υπάρχει μόνιμα οργή.
0: Οργή λες,
1: και
0: είναι το πρώτο.
1: Που και που εμφανίζεται και η απογοήτευση και η παρέτηση. Ο φόβος έχει πάει τρίτος σαν συναίσθημα, διότι έχει ξεπεραστεί και έχουμε μπει πάλι ξανά, γιατί ανεβοκατεβαίνουν τα συναισθήματα των Ελλήνων, έχουμε μπει πάλι ξανά σε φάση οργής με παρέτηση, το οποίο είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου όταν ψάξαμε και ψάχνουμε συνεχώς τους Έλληνες πολίτες, το μήνυμα που μας έρχεται από εκείνους, όχι σε αριθμητικό πλαίσιο πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ μικρή κοντή φράση που λέει, το έχω πει στα ΜΜΕ, είναι η φράση «Δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω».
0: Όχι άλλους σωτήρες.
1: Ναι, δεν το, όχι με την παλιά κλισέ, ναι, αν θέλετε, έκφραση, αλλά δεν θέλω να με αντιμετωπίζεις, λες και έχω εγώ κάποιο προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ενώ μου προσφέρεται η ευκαιρία να κάνω κάτι, απλά εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ να μπορέσω να αναπτυχθώ και να μπορέσω. Και άρα λοιπόν η μετάφραση αυτού του μηνύματος είναι το δικαίωμα στο μπορώ.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αυτή η τακτική επιδόματα, εγώ τα λέω συγγνώμη κιόλας, αλλά τα καλάθια καπαμά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα fuel pass και τα λοιπά, δεν μου λύνουν, αδερφέ, κανένα πρόβλημα.
1: Θα πω το εξής. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει καλές προθέσεις επί του θέματος.
0: Πώς το λέει ο Δάντης, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες των προθέσεων.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις προθέσεις. Μοιάζουν πάντως καλές, γιατί δεν βοηθούνται άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν. Αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα, δεν ξέρω αν θες να τη συζητήσουμε. Αλλά κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες. Απλώς, επειδή προσπαθεί ένα κόμμα και μια κυβέρνηση να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά, αδυνατίζει, αν θέλετε, τα ποσά ή τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της για να πάει σε κάθε κοινό, να πάνε σε κάθε κοινό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση ότι και τι πήρα τώρα εγώ. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει και η ιστορία που λέγεται ότι φτάνω στο σημείο γιατί νιώθω ότι δικαιούμαι να πάρω ένα επίδομα και τελικά, επειδή τελείως συμπτωματικά έχω και ένα περιουσιακό στοιχείο ξεχασμένο ή οτιδήποτε, δεν το δικαιούμαι για τόσο δά διαφορά σε ένα εισόδημα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης και η μεσαία τάξη, που αυτή είναι η οποία υποφέρει, διότι έχει σκιστεί και το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχει ενωθεί με τη μεσοανώτερη και δημιουργεί ένα 30% του πληθυσμού της χώρας, που έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα και, αν θέλετε την άποψή μου, είναι αυτοί που πάνε και γεμίζουν τα παραθεριστικά θέρετρα κάθε τριήμερο ή γεμίζουν τις θέσεις στην Αιτζίαν ή γεμίζουν τα ακριβά εστιατόρια ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το άλλο, και είναι αυτοί που ανακυκλώνονται. Το άλλο 70% έχει πάει στη μεσοκατώτερη τάξη και ζορίζεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Απόδειξη είναι ότι όταν ρωτάμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι πρώτη και συνεχίζει και ανεβαίνει. Έτσι. Αδυνατίζοντας, αν θέλετε, κάποια στιγμή αυτό που πήγε να εμφανιστεί για τα ενοίκια. Διότι πλέον τα εντάσσει ο κόσμος και τα ενοίκια μέσα στην ακρίβεια.
0: Συνολικότερη ακρίβεια.
1: Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε ποτέ έτσι να μας το λένε ομά οι πολίτες, είναι η ιστορία των μισθών και των εισοδημάτων. Διότι εάν δείτε και το τι γίνεται με τις τιμές, ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει πιάσει λίγο πλατό η δυνατότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις τιμές, γιατί έρχονται απ' έξω βομβαρδισμοί λόγω των διεθνών καταστάσεων κτλ. Οπότε το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση είναι, αφού δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις τιμές γιατί είναι αντικειμενικά δύσκολο, αύξησέ μου τα εισοδήματα.
0: Επειδή τα βλέπω τα μηνύματα εδώ, ακούστε παιδιά, εγώ δεν θα κάνω τώρα, δεν θα τσακωθώ με τον Μαύρο. Ο Μαύρος θα πει αυτά που θέλει. Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα την πρώτη ώρα, σας τα ξαναπώ όμως σε περίληψη. Προφανώς και δεν θεωρώ
1: Τι θέλουν να τους εξηγήσουμε.
0: Προφανώς και δεν θεωρώ, όχι σε μένα τα λένε. Προφανώς και δεν θεωρώ ότι έχει καλές προθέσεις η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μία πρόθεση έχει, να ταΐζει τραπεζίτες, εργολάβους, εφοπλιστές. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ταΐζει το 1 εκατομμύριο του πληθυσμού που μπορούν να γεμίσουν τις ταβέρνες και τα μπαγκαλόους που έλεγε προηγουμένως ο Μαύρος. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα 9 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν θα μου την αλλάξει ο Μαύρος, αλλά ούτε και εσύ που στέλνεις το μήνυμα τώρα. Πάμε στην
1: ουσία. Καταρχάς, εγώ είπα περίπου το αντίθετο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει καλές προθέσεις, ναι, η στρατηγική μοιάζει να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου.
0: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν ξέρω, δικιά σου έρευνα ήταν αυτή που έτρεξε, δηλαδή που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγες, ότι παιδιά, μην μας αντιμετωπίζετε τώρα σαν ζητιάνους σε αυτή τη ζωή. Μας έχετε καταντήσει ζητιάνους, αλλά μην μας το λέτε κιόλας. Αυτή που βγήκε τις προάλλες μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, που το 82% λέει ότι δεν με ωφελούν, φίλε, από καθόλου έως λίγο, εν πάση περιπτώσει, και το 77% ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει τώρα για την ακρίβεια, το τελευταίο, πώς το λένε αυτό με τους κωδικούς, ότι δεν αποδίδει καθόλου, δεν υπάρχει αυτό, ναι, το πράγμα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και οι δικοί τους, το βάζω σε εισαγωγικά το δικοί, ναι, τους, ναι, γιατί ξέρεις, εμένα με ενοχλεί, κανένας δεν είναι δικός τους, όλοι δικοί μας είμαστε, λέει, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα.
1: Ναι, είναι ζορισμένος ο κόσμος, έτσι, δηλαδή ακόμα και τα έμεσα ποσοστά φτάνουν γύρω στο 30, το 29, το 28, όχι η πρόθεση ψήφου, που λένε ok, είναι εντάξει και αποτελεσματικά τα μέτρα, αλλά γενικώς υπάρχει μία ανυμπόρια πια σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και τα πράγματα χειροτερεύουν κιόλας, διότι είδατε τι γίνεται με τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχει κινητοποιηθεί όλη η Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχει κινητοποιηθεί σωστά, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ο κόσμος αντιδρά.
0: Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν άκουσε σήμερα τον αρμόδιο, ο οποίος είπε οι 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
1: Ναι, Ευρωπαίοι. Ότι αυτό μας μένει να κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα, δεν ξέρω τι θα κάνουν στο τέλος, αλλά λέμε τι βγαίνουν και δηλώνουν από τα επίσημα χείλη, έτσι, αυτών οι οποίοι τρέχουν, υποτίθεται την πολιτική, όχι υποτίθεται την πολιτική της Κομισιόν. Και βγαίνει και λέει ο άλλος, 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν να επιλέξουν. Ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
1: Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα σύστημα και οι άνθρωποι υπηρετούν πια το σύστημα. Ενώ όταν ιδρύθηκε η ΕΟΚ κάποτε, ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ηγετικές φυσιογνωμίες και φτιάχτηκε ένα σύστημα που θα υπηρετεί τους ανθρώπους. Σήμερα είμαστε ανάποδα. Και έχει αρχίσει και γίνεται ορατό στον κόσμο αυτό το πράγμα και αναμένουν μεγάλους Ευρωπαίους ηγέτες για να γυρίσει αυτό το πράγμα, ναι, στη σωστή του πλευρά.
0: Δεν ξέρω, το θυμάσαι ότι ήταν τότε με το Qatar Gate που Εκείνες ακριβώς μέρες πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής τους δημοκρατίας. Τα λόμπι. Εκείνες τις μέρες το πέρασαν το ψήφισμα αυτό. Ήθελα να ξέρω τώρα, σε αυτά τα λόμπι που είναι 14.000 εκεί, τα επίσημα, έτσι, πόσες είναι πετρελαιάδες, πόσοι είναι.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Τώρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Εάν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή, τα νούμερα λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η αυτοδυναμία και ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση τόσο έντονου θυμού που μάλλον θα προσπαθήσει την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον να στείλει ξανά μήνυμα παρά να αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί. Και επειδή ο κόσμος έχει καταλάβει ότι θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, είναι ήσυχος για την πρώτη, ότι θα στείλω το μήνυμά μου εγώ και βλέπουμε. Τα αποτελέσματα όμως αυτά της πρώτης Κυριακής είναι κρίσιμα. Διότι εάν για όλα τα κόμματα αντί να εισπράξουν παράσταση νίκης, εισπράξουν παράσταση ήττας, έτσι, εκεί το πράγμα θα χαλάσει για τη δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά ένα κακό αποτέλεσμα για ένα κόμμα.
0: Γι' αυτό θα κάνω πιο διαγωνίως την ερώτηση.
1: Ναι, για κάτι.
0: Ή άσε να μην την κάνω διαγωνίως, θα την κάνω ευθύβολα την ερώτηση.
1: Όπως θέλει, σούταρε.
0: Η πρώτη λοιπόν Κυριακή λέει αυτοδυναμία γιοκ.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Αυτό το δύσκολα της αυτοδυναμίας είναι μια παρατήρηση που σε πάει σε δεύτερες εκλογές για να πάρεις εκεί την αυτοδυναμία ή λες πού να πάω, δεν βγαίνει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μετά από τη στιγμή που δεν βγαίνει η αυτοδυναμία και το δεκαδικό ψηφίο του ποσοστού που θα πάρουν τα κόμματα αρχίζει και μετράει. Διότι θα αρχίσουν εκείνο το βράδυ να γίνονται πραξούλες. Πόσες έδρες, ποιες έδρες, με ποιο κόμμα θα μπορούσα να συνεννοηθώ και αυτό το κόμμα τι δεσμεύσεις έχει προεκλογικές για το αν του επιτρέπεται να συνεργαστεί. Και το πράγμα γίνεται πολύ σύνθετο.
0: Να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Εάν λέω νούμερα, δεν μου έχεις πει νούμερα ούτε, το λέω σχηματικά.
1: Ό,τι νούμερα είχα τα δημοσίευσα στο Open, οπότε
0: το λέω σχηματικά για να γίνει κατανοητό τι λέω. Πας την πρώτη Κυριακή και παίρνει το πρώτο κόμμα 25%. Ο Θεός να γυρίσει ανάποδα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, το 25 δεν γίνεται 38.
1: Δύσκολα.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση πας σε δεύτερες. Ή κοιτάς πώς θα το σώσεις επί τόπου.
1: Ξέρετε, σε κάθε πολιτικό, εκτός από την πολιτική λογική, υπάρχουν και οι προσωπικές ανθρώπινες πεπιθήσεις, επιθυμίες κτλ. Εάν αυτές υπερτερούν της λογικής, θα ξαναπάει σε εκλογές.
0: Καλά το είπες. Το υπερτερούν της λογικής. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχω γνήσια περιέργεια. Ο Σαμαράς μετριέται σε αυτά που τρέχεται.
1: Θα σας πω, μετριέται καταρχάς με την επίσημη ερώτηση που μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε, που είναι με βάση την κλίμακα εσείς τι θα κάνατε αν υπήρχε ένα κόμμα Σαμαρά. Σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, μάλλον και τα λοιπά, ή πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό και τα λοιπά. Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότερες δημοσκοπήσεις συμφωνούν ότι το σίγουρα, που είναι αν θέλετε το πιο σίγουρο, είναι λίγο πάνω από το 4%, 4,5% και ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι πόσο από το μάλλον μπορεί να πάρει, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς για λόγους επιστημονικούς μετράμε και δεύτερη πρόθεση ψήφου, στην οποία είναι μέσα το κόμμα. Για να μπορούμε να έχουμε μία χρονοσειρά, ώστε όταν θα εμφανιστεί, να μην δούμε για πρώτη φορά ένα νούμερο και δεν ξέρουμε τώρα αυτό από που προέρχεται και τι κάνει. Το ίδιο κάναμε και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ίδιο κάναμε και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πριν ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν ξέρουμε περίπου που είναι ο κύριος Σαμαράς σε μία πρόθεση ψήφου, όσο μπορεί να είναι αυτό ακριβές, τη στιγμή που δεν υπάρχει το κόμμα, έτσι, και δεν έχει αναπτύξει ούτε θέσεις, ούτε πρόσωπα, ούτε τίποτα. Όμως δεν μας επιτρέπεται, δεν το έχουμε, και το έχουμε αποφασίσει και εμείς, ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πρόθεση ψήφου με τόσο εικονικό, με τόση φαντασία, εν πάση περιπτώσει, μέσα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Άρα, ναι, υπάρχει πληροφόρηση. Σίγουρα, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει τώρα κι άλλο κόμμα το οποίο είναι κι άλλη μία πολιτική δύναμη η οποία είναι κρυμμένη πίσω από τους θάμνους και από εδώ και από εκεί, που είναι ο παράγων, ο κύριος Κασιδιάρης, έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα, επειδή έχει και νομικές προεκτάσεις, πρώτον, ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κόμμα, έχει ακουστεί ούτε ο αδερφός του, γιατί είναι, θεωρείται δεδομένο ότι είναι από πίσω, ούτε μπορεί να εμφανιστεί και να πει εγώ σας λέω ψηφίστε αυτό, πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να το κάνει πάρα πολύ έμεσα. Είναι και αυτός υπαρκτός παράγων όμως για το ποιο είναι αυτό το, δηλαδή δεν είναι προσωπική, αν θέλετε, συμπάθεια προς τον κύριο, πολιτική ή οτιδήποτε άλλο προς τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνήθως το υποεκτιμούμε δημοσκοπικά, γιατί ο κόσμος αποφεύγει να μας πει, έτσι, αλλά είναι υπαρκτό.
0: Παρεπιπτόντως τώρα, υπάρχει φαινόμενο να σου απαντάει κάποιος που τον ρωτάς, θα ψηφίσω εκείνο αλλά μπορώ να ψηφίσω και εκείνο?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό, ε.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε ερωτήσεις από την εποχή του αείμνηστου Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι ο μεγάλος δάσκαλος στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου έχουμε δύο σετ ερωτήσεων που είναι το εξής. Για κάθε κόμμα τους ζητάμε αν θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Για κάθε κόμμα. Δηλαδή, το κόμμα τάδε θα μπορούσατε να το ψηφίσετε. Σίγουρα θα μπορούσα, μάλλον θα μπορούσα κτλ. Για όλα τα κόμματα. Άρα μπορεί κάποιος να πει αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να ψηφίσω και Πασόκ και Ελλάς. Έτσι. Από εκεί και πέρα βγάζεις κάποιες δυναμικές. Και υπάρχει επίσης και δεύτερο σετ ερωτήσεων που λέγεται κοντά μακριά. Γιατί μπορεί να νιώθω ότι δεν μου έχει απομείνει τίποτα και άρα να ψηφίσω αυτό το κόμμα, αλλά δεν νιώθω κοντά, έτσι.
0: Πάμε στο διάλειμμα, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
23: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλει στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
27: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
26: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
27: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
26: Πάνελ.
27: Περίφραξη.
26: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
27: Είδη κυγκαλερίας.
26: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
27: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
26: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
27: Τηλέφωνα 2273-035-426
26: και 6976-5573-49.
27: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
26: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
0: Αυτό το οποίο έχει στο χεράκι του εκεί η σβάστικα δεν είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο, είναι αρχαίο ναζιστικό σύμβολο. Είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για μια συμμορία η οποία ήταν εντυμένη το τάχα μου πολιτικό κόμμα, και σε αυτή τη χώρα, για να ξέρεις και η ιστορία, εκτός από το ΕΑΜ, εκτός από τον ΕΛΑΣ, εκτός από... υπήρχαν και ιδιοσύλλογοι. Επίσης έχω να σου πω ότι το 44% από το 33% ψήφισαν το Χίτλερ, μπορεί να μην ήταν ναζί όλοι. Ο Χίτλερ όμως ήταν ναζί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB μαζί μας, κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν και πώς αυτά καταγράφονται και πώς αυτά αναλύονται. Σε ό,τι αφορά την διάθεση συμμετοχής, Δημήτρη, του κόσμου στις εκλογές. Αυτό το έχετε μετρήσει, δηλαδή τι βλέπεις, θα είμαστε στα ίδια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, λιγότερο?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί όταν τους ρωτάς, θα απαντήσω πάντως, δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις. Όταν τους ρωτάς αν θα πάτε να ψηφίσετε, η διάθεση του να πάνε να ψηφίσουν είναι τερατώδες νούμερο. Έτσι, είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς, μα είχαμε αποχή 46% και συμμετοχή 54%. Γιατί ο κόσμος σε μια δημοσκόπηση του είναι πάρα πολύ εύκολο να πει εγώ θα πάω. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, εκείνο το 46% έχει μέσα και από καταλόγους που δεν έχουν πολύ καθαρίσει, της τελευταίας στιγμής συμβάντα και πάει λέγοντας, και ανάλογα μέχρι και τον καιρό θα πάνε ή δεν θα πάνε. Εγώ παρατηρώ έναν άλλον δείκτη, ο οποίος μου δείχνει την δυσθυμία ή μη να ψηφίσουν. Το τι ποσοστά διατηρεί η αδιευκρίνηστη ψήφος. Mm-hmm. Και η αδιευκρίνηστη ψήφος με τόσο πολύ έντονο προεκλογικό σκηνικό που έχει αρχίσει να επικρατεί από τώρα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Συσχετίζεται αυτό το αδιευκρίνηστο με το δεν πάω ή πάω?
1: Συσχετίζεται, γιατί δείχνει και την αναποφασιστικότητα, αλλά και τη διάθεση ότι είστε όλοι οι ίδιοι, τι να πάω να ψηφίσω αφού η ψήφος μου δεν καθορίζει τίποτα και κάποιος πρέπει να δείξω τη δυσαρέσκειά μου, αλλά να μην γίνω κοψοχέρης, και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να διατηρείται τουλάχιστον στα δεδομένα της MRB στο 18%, αλλά και σε άλλες εταιρείες, mm-hmm, τις οποίες παρατηρώ και παρακολουθώ, είναι ψηλά για την εποχή, με δεδομένο ότι δεν είμαστε σε μια διάφορη φάση, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι καλό νέο αυτό το πράγμα. Βεβαίως σκεφτείτε ότι από το exit poll είχε προκύψει ότι ένα 15% περίπου, αν θυμάμαι σωστά, περίπου τόσο είναι, ίσως είναι 12, αποφάσισε πάνω στο μέσα στο μπλε παραβάν. Για σκεφτείτε το αυτό. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να σχηματίσω παγιωμένη άποψη, όχι γιατί δεν είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος, αλλά γιατί μου φαίνονται όλοι τα πετσαρία, ας πούμε, και ότι κανένας δεν μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Εξού mm-hmm, και το κόμμα του κανένας που ναι, συζητιέται συνεχώς. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας? Ο κανένας.
0: Είναι πρωτοδεύτερος.
1: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός? Ο κανένας. Πολύ ισχυρός. Και αν δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι στη δεύτερη. Λοιπόν, αυτός ο κανένας λοιπόν δείχνει και διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ψηλά πάλι ο κανένας.
0: Παρεπιπτόντως το ρωτάω αυτό. Τα ελληνοτουρκικά απασχολούν τον κόσμο?
1: Η διεθνής κατάσταση απασχολεί πάρα πολύ πλέον, γιατί έχει εκπαιδευτεί, έχει διδαχθεί ο Έλληνας ότι τα διεθνή δεν είναι πέρασε ένα τορπιλικό μακριά ανοιχτά της άμμου και έφερε κύμα στην παραλία και μας έβρεξε τα πράγματα. Έχουμε τις εξής καταστάσεις οι οποίες επεμβαίνουν στη ζωή μας. Είναι η Ουκρανία, είναι το Ιράν, είναι η Γάζα, είναι Ισραήλ, Τουρκία, υπάρχουν Ελλάς, Τουρκία. Άρα όλο αυτό το πράγμα περνάει πρώτα από το οικονομικό στομάχι του Έλληνα και λέει ότι αν σκάσει οτιδήποτε σκάσει, εγώ την πληρώνω στη φέτα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Συν το ότι ο Έλληνας έχει αρχίσει να έχει αγωνίες, όχι ότι θα χαθεί νησί, δεν περνάει καν από το μυαλό του, αλλά μπορεί να χαθεί νερό. Πού θα είναι η υφαλοκρηπίδα, πού θα είναι τα ΑΟΣ. Αυτά φοβάται και τα κάνει όλα μαζί ένα μείγμα, αν θέλετε, μαζί με τις οικονομικές συνέπειες όταν υπάρχει πόλεμος. Γι' αυτό και όταν δημοσιεύσαμε στο Open το κομμάτι που αφορούσε τα διεθνή, όλος ο κόσμος έλεγε να σταματήσουν οι πόλεμοι τώρα. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα νικήσει, ποιος θα αυτώσει στην Ουκρανία, ας πούμε, και ας χάσει η Ουκρανία εδάφη. Στο Ιράν και ας χάσει το Ιράν και μετά διαπραγματευόμαστε για τα πυρηνικά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο παλιός φόβος του πολέμου, είναι κακό πράγμα να σκοτώνονται οι άνθρωποι, περιέχει μέσα του και πολλή οικονομία.
0: Απέναντι, το έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Το δεύτερο τρίτος έχει παγιωθεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι, έτσι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο που μπορεί κανείς να βάλει σε κουβέντα είναι ποιος έχει δυναμική, ποιος τη χάνει, ποιος τη βρίσκει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερος, έτσι. Με συγχωρείτε. Η ΕΛΑΣ δεν είναι δεύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί το θέμα είναι ότι παράγοντες και συμβάντα, π.χ. ΔΕΘ, σου πειράζουν κάποια ποσοστά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ας πούμε η ΕΛΑΣ, ο κύριος Τσίπρας, στη ΔΕΘ, ενώ πήγαινε με τη φορά του 17-18 και προς τα πάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν έπεσε, κατά την ταπεινή μου άποψη, το να δει. Εμείς στη δική μας δημοσκόπηση δείξαμε 0,2% μείωση του ποσοστού, το οποίο είναι ένα τυχαίο γεγονός στατιστικής, έτσι. Δεν θεωρείται μείωση, θεωρείται κόπηκε η ανωδική πορεία, άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων. Και αυτό οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, κανένας δεν πέτυχε στη ΔΕΘ και πάρα πολλά πράγματα, διότι το διακύβευμα της ΔΕΘ ήταν η λέξη κοστολόγηση. Η μεν κυβέρνηση είναι πιο σε καλύτερη θέση για να αποδείξει ότι τα νούμερά μου εμένα είναι κοστολογημένα, γιατί ήταν και τα πιο φιδωλά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εξ ορισμού το κερδίζει το θέμα της κοστολόγησης. Η Ελλάς εκεί πάτησε λίγο νερά, έτσι. Διότι ο μεν πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε ότι τα 7,3 δις αφορούσαν όλη την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε, και τα άκουσα με τα αυτιά μου στα πρωινά ραδιόφωνα, ότι αφορούσε αναέτος. Λοιπόν, το Πασόκ από την άλλη μεριά κάνει μια μεγάλη εκστροφή, το οποίο το ψάχνανε, συζητάγανε από εδώ, συζητάγανε από εκεί, αν τους παίρνει να το κάνουν, που έφυγε από την κλασική επικοινωνία ενός αρχηγοκεντρικού κόμματος και μπήκε στην άλλη άκρη να προσπαθεί να προωθήσει το πρόγραμμα. Αυτό έχει τεράστιες δυσκολίες, διότι ο Έλληνας δεν διαβάζει προγράμματα. Θέλει να νιώσει τον παλμό ενός, αν θέλετε, ηγέτη. Αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο το ΠΑΣΟΚ εκτός από αυτό. Να προωθήσει καταρχάς εντονότερα το πρόγραμμά του, διότι κάποια στιγμή το διαφήμισε κιόλας. Έκανε κλασική διαφήμιση. Είπε, εμείς έχουμε πρόγραμμα και είναι εκεί μέσα, πηγαίνετε, δείτε το. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στη ΔΕΘ όλες οι δημοσκοπήσεις βγάλανε μία σταθερότητα, άντε και 0, μείωση του ΣΥΡΙΖΑ και μία μονάδα, 1,5 αύξηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μαθηματικά μπορεί να δημιουργούν κάποιες ψυχολογίες, αλλά επί της ουσίας δεν είναι διαφορές και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δείχνουν αλλαγή στρατηγικής ίσως, κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει και για πόσο καιρό. Διότι αν δεν μπορέσουν να συνδέσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τα προβλήματα των Ελλήνων, δεν λέει τίποτα. Ότι έχω καθαρογράψει εγώ την αντιγραφή μου και την ορθογραφία μου, δεν λέει πολλά, έτσι.
0: Έχουμε ένα επαρκές διάστημα πλέον για να μετρήσετε, μετράτε και να μας πεις την εικόνα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έκανε ένα λάθος τώρα από απειρία, επειδή παρασύρθηκε, βιάστηκε να εμφανίσει το κόμμα, διότι θα έπρεπε να συνυπολογίσει τις πολιτικές αντοχές που έχει σε επίπεδο γνώσεων και τεκμηρίωσης αυτού που θέλει να περάσει στην ελληνική πραγματικότητα. Με τις αποχωρήσεις που συνέβησαν και με όλο αυτό το, όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από την Ελπίδα, που είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, άρχισε να γονατίζει το ποσοστό το οποίο εισπράττουμε. Δεν ξέρω αν θα μπει σε ένα πλατό χαμηλό αλλά εντός Βουλής ή αν δεν θα αντέξει να το πετύχει. Ξέρω ότι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου έχει την κυρία Καριστιανού στο ενώπιο πότε είναι, την Πέμπτη?
0: Την Πέμπτη, νομίζω πρώτη του μήνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Αλλά εμφανίζει σοβαρά σημεία κόπωσης η κυρία Καριστιανού. Και οφείλεται κυρίως εκεί ότι η πολιτική τεκμηρίωση είναι ασθενής. Έτσι.
0: Ισχύει αυτό που μου είχες πει σε άλλη συνάντησή μας, το ΚΚΕ παραμένει αδιαπραγμάτευτη σταθερά σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση του κόσμου.
1: Επειδή έχω τελειώσει φυσικός σαν βασικές σπουδές, το ΚΚΕ είναι η παγκόσμια σταθερά K0 που έχουμε στους διάφορους τύπους της φυσικής. Σχεδόν, αν το ΚΚΕ δεν σου βγει στα αναμενόμενα ποσοστά, κάπου λάθος έχει δημοσκόπηση. Όχι το ΚΚΕ. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Έχει υψηλή συσπήρωση, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνουν το κουκουέ κουκουέ, έτσι. Και μάλιστα, επειδή ο κύριος Κουτσούμπας είναι αρκετά προσεκτικό άτομο στο πώς τοποθετείται και τα λέει και σαρκαστικά, αλλά χωρίς να γίνεται χαβαλές η τοποθέτησή του, αποτελεί μια σιγουριά όπου ό,τι και αν συμβαίνει στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, μου δίνουν την εντύπωση οι Έλληνες ψηφοφόροι ότι γυρίζουν και πίσω και λένε «Συμφωνεί ο Κουτσούμπας» ή το «Κουκουέ», να το πω έτσι. Και αισθάνονται μια ασφάλεια όταν παίρνουν και από εκεί μια τοποθέτηση επιβεβαίωσης αυτών που σκέπτονται, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, έτσι. Αλλά είναι σταθερά. Δηλαδή, αν βγει το ΚΚΕ ξαφνικά και πει «εγώ λέω να ενισχύσουμε τα δηληστήρια», θα τους φανεί κάτι δεν πάει καλά στην έρευνα.
0: Ναι, έτσι. Προφανώς στην έρευνα κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
1: Δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες.
7: Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον υπεύθυνο της MRB. Κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και αναλύονται σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις του κόσμου. Με τους νέους τι γίνεται, Δημήτρη? Νοιάζονται για αυτό που συμβαίνει γύρω τους?
1: Κοίτα, σε σχέση είναι περίπλοκο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους νέους. Διότι όπως και να το κάνουμε, κατασκευής ο νέος είναι αντισυστημικός. Έχει τάση τέτοια. Αυτά που συνέβησαν από το 2010 και μετά, τους έκαναν τους νέους, παρόλο που έχουν μεγαλώσει αυτοί που ήταν νέοι το 2010, τους έχουν κάνει ακόμη πιο αντισυστημικούς. Δηλαδή έχουν απαξιώσει το σύμπαν. Αλλά αυτό που κάποτε σήμαινε ο αντισυστημισμός, σήμερα έχει αρχίσει να νομιμοποιείται. Δεν είναι πια μια άτακτη επανάσταση της πάνω κάτω πλατείας ή οτιδήποτε. Έχει αρχίσει και γίνεται αναθεωρητισμός. Διότι παρατηρούν οι νέοι σε όλο τον πλανήτη να βγαίνει ο καθένας, ο οποίος έχει κάποια ισχύ στα χέρια, και να λέει π.χ. Ερντογάν, Λοζάνη, ποια Λοζάνη? Τη Λοζάνη έγινε τότε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Μάλλον σαν Έλληνας λέω να πάει στο Μανάβι, αλλά τέτοια τοποθέτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο αναθεωρητισμός έχει αρχίσει και περνάει μέσα στο μικρό κόσμο των κοινωνιών. Με αποτέλεσμα και οι νέοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση και κινήματα όπως αυτούς που δεν ξέρουμε αν τελικά θα νομιμοποιηθούν, έλκει νέους ανθρώπους, διότι αισθάνονται ότι εκεί βρίσκουν αυτή την ικανοποίηση του ότι κάποιος πρέπει να τα σούρει.
0: Ο τιμωρός. Ψάχνουν τον τιμωρό.
1: Στους συστημικούς.
0: Ο οποίος ο Ρο ήταν πολύ ωραίος κινηματογραφικός. Η ώρα στην πραγματική ζωή πρόκειται για ό,τι πιο φασιστικό και αντιδραστικό
1: πολύ
0: υπάρχει.
1: Πολύ πιθανόν. Έτσι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Οι πενιντάριδες είναι σε πανικό.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το κοινό 40 με 60 χρονών είναι αυτό που ζορίζεται περισσότερο από τους πάντες αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, παιδιά, δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κοντό μέλλον για να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν ή να απολαύσουν και λίγο τη ζωή τους. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι να μην χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, το πιάνει το παράπονο.
0: Με μένα τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Και εγώ τι είμαι, ρε παιδιά, ταγμένος δηλαδή να μην μπορέσω ποτέ να πάρω ανάσα? Και άρα εκεί μπαίνουν διάφορα διλήμματα μέσα στο μυαλό τους. Διότι όταν δεν... Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι μιλάμε σε ποσοστά 100% σχεδόν ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο. Είναι δηλαδή χρήτς χράτς κρούτς υπογραφή ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο. Είναι δηλαδή χρήτς χράτς κρούτς υπογραφή.

0: Αυτό λοιπόν.
1: Και τι είναι αυτό που θα τονώσει την περηφάνεια αυτών των ανθρώπων?
0: Θα πω. Όλοι οι ηγέτες που πέρασαν με τα πολιτευτικά έφτιαχναν πάντα ένα δίπολο. Ένα εργαλείο και μία υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει εργαλείο την ΕΟΚ και υπερηφάνεια το ανήκομεν στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αλλαγή και περηφάνεια το «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες». Ο Κώστας Σιμίτης έκανε τον εξυγχρονισμό και περηφάνεια το ευρώ. Σήμερα είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Επειδή λοιπόν δεν διατυπώνεται.
1: Όλα αυτά, ξέρεις, πήγανε κουβά που μου είπες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι σαν τις παλιές μεγάλες ιδέες.
0: Συγγνώμη, ο Σιμίτης κυβέρνησε 8 χρόνια, δεν πήγανε και πολύ κουβά.
1: Όχι, δεν λέω με την έννοια του αν αυτό τους έδωσε στο πλαίσιο του ιστορικού χρόνου το εφήμερο μιας πρωθυπουργικής καρέκλας. Ναι. Λέω με την έννοια του τι έγινε στην κοινωνία.
0: Α, στην ουσία, λέει.
1: Στην ουσία, τι έγινε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και εσύ καημένε, ζητάς πολλά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: οπότε ψάχνουμε σήμερα, τώρα τον Νεόδίπολο.
0: Σήμερα λοιπόν που δεν είναι μεσαφήνεια διατυπωμένο, εμείς το έχουμε ψάξει αυτό το πράγμα και το εργαλείο είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, γιατί παραδοσιακά η λέξη μεταρρύθμιση μόνη της ήταν αμφιλεγόμενη, μπορούσε να σημαίνει και καλά και κακά πράγματα, αλλά με τις δύο λέξεις μπροστά γίνεται θετική. Αυτό που έχει πετύχει η σημερινή κυβέρνηση είναι το καινοτόμες, αλλά παιδεύεται να αρθρώσει τη λέξη δίκαιες.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική

0: και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.